0: περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
1: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
2: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
3: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
4: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
3: Ο κύριος Καστρινός.
4: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός. Ο δήμαρχος της Γαστούνης. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
3: Εγώ αυτό κρίνω.
4: Εμέσως μη σαφώς.
5: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
6: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 6.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μία πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις και εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
0: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης καυσίμων, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντιζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των καυσίμων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανακοίνωσε παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφερόμενο στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση στο ΙΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως είναι πιθανή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας. Η ενεργειακή ακρίβεια στο επίκεντρο του Eurogroup στο Δουβλίνο. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διαμορφώσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μειωθεί το φορολογικό βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και να περιοριστεί η επιβάρυνση που θα αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Θέμα ωρών, αν όχι ημερών, είναι η προσχώρηση στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη, που είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Στην Αθήνα, το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Θα συζητηθούν αμυντική συνεργασία, μεταναστευτικό και εσωτερική και ενεργειακή ασφάλεια, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διαχείριση αμερικανικού LNG μέσω του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Μια μεγάλη επένδυση ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ στον ενεργειακό τομέα, δρομολογεί ο Όμιλος Άκτορ, ενισχύοντας το αποτύπωμά του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα συστήματα αποθήκευσης. Η Άκτορ Ανανεώσιμες υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την απόκτηση του 51% ενός στρατηγικού χαρτοφυλακίου πράσινης ενέργειας και αποθήκευσης. Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς που, όπως διαπιστώθηκε, οφείλονται σε αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Θα ανοίξει αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας. Αίτηση αποφυλάκηση ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ μέσα από τη φυλακή φέρεται να δήλωσε πως ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, 56χρονη γιατρός, οι δύο γιατροί ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει χρονιά, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Στα αθλητικά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Η Τσέλσι ετοιμάζει κίνηση για τον 24χρονο εξτρέμ Νίκο Ουίλιαμς τον ερχόμενο Ιανουάριο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί...

0: Η αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ γυρνάμε το 1976, όπου ο Βλάσης Μπονάτσος φτιάχνει μετά του Σπέλο Μαβοκιού έναν δίσκο, την επικίνδυνη ισορροπία, νομίζω με τα ωραιότερα τραγούδια, ή τέλος πάντων από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Βλάσης Μπονάτσος. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ ενδιαφέρον δίσκος, πολύ επηρεασμένος από την μουσική της εποχής προφανώς. Σπύρος Βλασόπουλος στη μουσική και Ανδρέας Αγγελάκης στην ποίηση. Έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα Αγγελάκη? Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντι μου και κάνει ποίηση στους ήχους των παραπολιτικών 90,1. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης του πρώτου πρωινού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 έχει ο Σεπτέμβρης. Έχουμε και γιορτές. Και σήμερα έχουμε γιορτές, βεβαίως. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμιλία. Αυτή είναι η Τζάνετ Τζόπλιν. Έφυγε και αυτή στα 27 της, όπως έφυγε στα 27 του ή στο 27 του και ο Τζιμ Χέντριξ, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Αλλά Τζάνετ Τζόπλιν τη θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έγινε πάρα πολύ γνωστός όσο οι διάσημοι φίλοι του, αλλά τα τραγούδια του τα τραγούδησαν μερικοί και μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές των blues. Ο Γκραβενίτης στα ελληνικά, Γκραβενάιτς, κάπως έτσι λεγόταν στα αμερικάνικα. Ο Νίκ, γεννημένος στο Σικάγο από Έλληνες γονείς, βρέθηκε στην καρδιά του blues και της ψυχεδελικής rock σκηνής του Σαν Φραντζίσκο, δίπλα στο Bloomfield, τον Butterfly Flight, τους Electric Flag και τους Big Brother and the Holding Company. Κάπου εκεί συναντήθηκε με την Janis Joplin το 69, όταν η Janis άφησε τους Big Brother και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Ο Nick της δίνει δύο δικά του τραγούδια, το As Good As You've Been To This World και το Walk Me Lord. Αυτό που ακούμε.

Τώρα, αν είσαι στην άνοδο του Κηφισού, μπορεί και να λες ελέησέ με, κύριε, όχι απλά work me lord, όπως λέει η Τζάνετ Τζόπλιν. Έχει κίνηση στην άνοδο, το βλέπετε όσοι είστε εκεί. Όσοι δεν είστε εκεί, αν μπορείτε να την αποφύγετε, καλό θα είναι. Ξεκινάει από την Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο έχει κίνηση από την Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, όπου από το Χαϊδάρι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά.

ξεκινήσει και φορτώνει και ισχυστού στην έξοδό της. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση στην έξοδο από, από τον Πειραιά προς την παραλία. Ξεκινάει από... Μπορώ να πω από το λιμάνι ξεκινάει η κίνηση, αλλά okay, ας πω ότι ξεκινάει από τη λεωφόρο Αμφιθέας και προχωράει μετά και μετά την, μέχρι και την λεωφόρο Αλίμου βλέπω ότι έχει κίνηση στο ρεύμα της εξόδου. Κίνηση έχει και η Εθνάρχου Μακαρίου και η Μικρές Ασίας στο μπες του Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού συνήθως στο τέλος της έχει κίνηση. Έχει αρχίσει και φορτώνει πια η Αρδιτού πολύ, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, και φτάνει και λίγο μέχρι την λίγο μετά την Μιχαλακοπούλου η κίνηση. Η έξοδος της Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση προς το παλιό Hilton, The Elysians λέγεται πια. Όπως επίσης βλέπω ότι έχει κίνηση και η Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος του γεροκομείου και στην άνοδο στο ύψος του νέου ψυχικού. Κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα γενικά έχει ξεκινήσει και φορτώνει για Παρασκευή αρκετά πολύ.

Αυτή είναι η Ingles του 1979. Μια μέρα σαν σήμερα οι Ingles κυκλοφορούν το Here States Tonight και η ιστορία του ξεκινά όχι στο στούντιο αλλά στο σπίτι του Souther, στους λόφους πάνω από το Los Angeles. Εκεί ο Souther με τον Frey ακούν δίσκους του Sam Cooke, συζητούν για εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο των παλιών rhythm and blues και κάποια στιγμή ο Frey αρχίζει να χτυπά παλαμάκια και να τραγουδά μια ιδέα. Κάπως έτσι γεννιέται η πρώτη στροφή του τραγουδιού. Μετά μπαίνει ο Don Henley και δουλεύουν όλοι μαζί τους στίχους. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα, δεν έχουν ρεφρέν, οπότε ο Frey τηλεφωνεί στον φίλο του Bob Seger και του τραγουδά αυτό που έχουν μέχρι τότε και μπαίνει και το ρεφρέν. Και οι τέσσερις συνθέτες που έχουν ξεκινήσει να γράφουν το τραγούδι θέλουν ακόμα ένα και μπαίνει και ο Walsh και προσθέτει την εισαγωγή για την χαρακτηριστική κιθάρα που ακούγεται στο τραγούδι και το τραγούδι κάπως έτσι με πέντε δημιουργούς φτάνει πολύ γρήγορα στο νούμερο 1 των παγκόσμιων charts.

0: Κάθε μέρα, τέτοια μέρα, θα θυμόμαστε ότι ο Παύλος Φίσας με την δολοφονία του έδειξε στους πολλούς ή τέλος πάντων σε αυτούς που δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ένα ευαγές ίδρυμα, δεν ήταν καλοί κύριοι που περνάγανε γριούλες από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, δεν ήθελαν να φροντίσουν για τους κακούς πολιτικούς που κάνουν κακό σε όλους μας και πληγώνουν την χώρα μας, ούτε για τους κακούς ξένους που έρχονται εδώ και μας τρώνε το ψωμί και διάφορα τέτοια. Ήταν απλά μια εγκληματική οργάνωση που μετά επιβεβαιώθηκε και με την βούλα του δικαστηρίου. 13 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και λίγες μέρες αφού ο Ηλίας Καστιδιάρης εξέτησε την ποινή του και βγήκε έξω στην κοινωνία και επιστρέφει και η ρητορική και οι κραυγές και ο κίνδυνος ή τέλος πάντων η ανησυχία ότι η ακροδεξία μπορεί να σηκώσει πάλι κεφάλι. Ζήτησε από τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του σημείου, αλλά κυρίως εκπαιδευτικό, και αυτό ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία στις εποχές που ζούμε, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σας.
0: Τι σκεφτόμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα?
1: Ξεκινώντας από την ίδια την ημέρα και τη δολοφονία, νομίζω πως η επαιτειακή υπόμνηση αυτών που συνέβησαν έχει μια σημασία ουσιαστική, δεν είναι απλώς ένα συμβολισμός. Θέλω να πω ότι ο Φίσας με την δολοφονία του, η οποία ήταν, ας το θυμηθούμε όλοι, ήταν μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αυτό που αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο μετά το modus operandi αυτής της ομάδας, αυτής της οργάνωσης, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του εκεί στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα που έβλεπαν μαζί στην καφετέρια Κοράλη και μέχρι το τέλος του αγώνα, πόσο είναι αυτό, 45 λεπτά, μία ώρα. Μέσα σε μία ώρα, μέσα από μία διαδοχή μηνυμάτων ιεραρχικά ανώτερων προς κατώτερους, είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω αρκετές δεκάδες οπλισμένοι και αποφασισμένοι άνθρωποι, και επίσης είχε ξεκινήσει και αυτός που έλαβε την εντολή να τον τελειώσει, ο Ρουπακιάς, να κάνει ακριβώς αυτό, να πάει με ένα μαχαίρι να τον σκοτώσει. Θέλω να πω ότι μιλώντας και μόνο για το σκηνικό εκείνης της νύχτας, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια εγκληματική οργάνωση με τα όλα της, μαφιόζικου τύπου, ένα συνδικάτο του εγκλήματος με ναζιστική προβιά. Και ότι αυτό ως κίνδυνος, ως απειλή για τις κοινωνίες, δηλαδή το να υπάρχουν οργανώσεις, να υπάρχουν μορφώματα με τέτοια χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και αποκτούν ισχύ και δύναμη και μετά βυθίζουν κοινωνίες στο φόβο και στην ανασφάλεια, είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η ακροδεξιά παίρνει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των κομμάτων και του πολιτικού κόσμου, αυτού που λέμε του δημοκρατικού τόξου. Στην Ελλάδα βλέπουμε να επιστρέφει η ακροδεξιά χωρίς να έχει αλλάξει μανδύα, χωρίς να έχει βάλει γραβάτα και σακάκι, με τον Ηλία Καστιγιάννη να βγαίνει από την φυλακή και να λέει ότι θα φτιάξει κόμμα, αλλά και με γραβάτα και σακάκι, με διάφορους πολιτικούς που...
1: Έχετε δίκιο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση. Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν ακροδεξιά, αλλά νομίζω πως ο προσδιορισμός της μόνο ως ακροδεξιάς, εν μέρη είναι και λίγο στρεβλωτικός της πραγματικότητας. Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια νεοναζιστική βίαιη οργάνωση που η βία ήταν το μέσο, το μήνυμα και ο σκοπός της.
0: Ναι.
1: Η ακροδεξιά είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο που, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, με διάφορες εκδοχές της και ιδίως αυτή η νέα εναλλακτική δεξιά, η alt-right, αποκτά μεγάλη δύναμη και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Επιστρέφει σε σχήματα του παρελθόντος που είναι σχήματα διαχωρισμού, σχήματα σκληρά ταυτωτικά, ο εθνικισμός, η ομοφοβία, ο ρατσισμός, και ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τη συγκυρία της ακρίβειας, την κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης, τα λάθη του πολιτικού συστήματος, όπως είπατε. Εκμεταλλεύεται νομίζω όμως και κάτι ακόμη που έχει σημασία να το πούμε. Δείτε το διάλογο τις τελευταίες εβδομάδες στην ελληνική δημόσια σκηνή, που είναι ένας διάλογος κυρίως ανάμεσα στη συντηρητική παράταξη και στα δεξιά της και στην ακροδεξιά, γύρω από θέματα όπως είναι τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ, για στο σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως είναι θέματα δηλαδή τέτοια ταυτωτικά ή το μεταναστευτικό. Όταν αυτός ο διάλογος γίνεται διαρκώς και η ατζέντα μετατοπίζεται εκεί, κανονικοποιείται αυτός ο λόγος. Άρα, όταν βγαίνει ένας Κασιδιάρης και λέει αυτά και λίγο πιο ακραία, δεν σοκάρει τόσο πολύ, δεν προκαλεί το δημοσίο αίσθημα, δεν λέμε μα τι είναι αυτά που λένε. Mm-hmm. Όταν ακούει κανείς πρόσωπα πιο συστημικά, πιο στο κέντρο της πολιτικής κίνησης να λένε ότι θα μπορούσαμε και να τους πνίγουμε στη θάλασσα. Αυτό δεν εννοώ ότι θα το κάνουν αυτοί που το λένε. Ναι. Μερικές φορές μπορεί και να το κάνουν, αλλά κυρίως ότι αυτό νομιμοποιεί μια μετατόπιση ολόκληρου του πολιτικού άξονα προς πιο αντιδραστικές και φοβικές αντιλήψεις.
0: Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να ξαναφουντώνει και το πιο επικίνδυνο κατά την άποψή μου, και εσείς ξέρετε καλύτερα από την ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικός, είναι ότι ξαναφουντώνει και στα σχολεία. Το είχαμε δει πολύ πριν από καμιά δεκαετία να είναι πολύ έντονο. Βλέπουμε ότι ξαναφουντώνει στα σχολεία πάλι αυτό ο ακροδεξιός λόγος ή ομάδες με ακροδεξιές προεκτάσεις.
1: Υπάρχει μία ένταση του φαινομένου, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μία. Παρατηρούνται, ας πούμε, ομαδώσεις τέτοιες, οι οποίες έχουν κάτι ενδιάμεσο ή ανάμεικτο, έχουν και οπαδικά χαρακτηριστικά, έχουν και πάρα πολύ της εφηβείας, αυτή τη μάτσο διάθεση, ιδίως των αγοριών. Και έχουν και αυτόν τον λόγο, ο οποίος είναι σκληρά εθνικιστικός και ρατσιστικός και ομοφοβικός. Εγώ αυτά τα τρία θα προσδιορίζω στα βασικά του χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε δηλαδή μία διάδοση, και το ανησυχητικό είναι ότι είναι σε ηλικίες γυμνασίου, δηλαδή όχι απλώς σε ανήλικα παιδιά, αλλά σε παιδιά 13, 14, 15 ετών, που εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί μοιάζει ότι είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια αυτή, εκμεταλλεύονται κάποιοι τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, την ορμή, την ευπιστία, ας το πω έτσι, και την ανάγκη αναζήτησης κάποιων ταυτοτήτων. Δυστυχώς υπάρχει και ένα έλλειμμα από την πλευρά της των δυνάμεων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη συμπερίληψη, τη δημοκρατία, να συγκροτήσουν γύρω από αυτές τις έννοιες ταυτότητες, οι οποίες να προσελκύουν με την ίδια ένταση τους πιτσιρικάδες. Οπότε εκεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να στηριχτούν οι σχολικές κοινότητες, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Το λέω γιατί όταν ένα σχολείο αποκτήσει έτσι με ένταση ομάδες με αυτά τα χαρακτηριστικά, αργά ή γρήγορα είναι μια σχολική κοινότητα η οποία θα αρχίσει να καταβυθίζεται σε φαινόμενα συγκρουσιακά.
0: Ναι.
1: Και απαξίωσης και της ίδιας εκπαιδευτικής πράξης. Το έχουμε δει αυτό. Με την έννοια αυτή, εγώ αυτό που πιστεύω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει είναι και η πολιτεία και το Υπουργείο να έχει μηχανισμούς τέτοιους στήριξης των εκπαιδευτικών που στοχοποιούνται, γιατί υπάρχουν συναδελφοί μου εκπαιδευτικοί που έχουν στοχοποιηθεί. Υπάρχουν συναδελφοί μου, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν στοχοποιηθεί επειδή οργάνωσαν τη γιορτή του Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Που εξακολουθεί η γιορτή του Πολυτεχνείου να αποτελεί εμβληματικά για τον χώρο της ακροδεξίας το θέμα, ας πούμε,
0: ναι.
1: έναν αιώνιο εχθρό. Λοιπόν,
0: εδώ το βλέπουμε από πολιτικούς και υπουργούς που είναι στο χώρο της κεντροδεξιάς θεωρητικά να αποτελεί το Πολυτεχνείο έναν αιώνιο εχθρό.
1: Έτσι, έχω
0: και
1: την
0: ένα μύθο.
1: Έχετε δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι και η νεότερη γενιά, εννοώ των ανθρώπων που είναι σήμερα από 15, 20 μέχρι και 30 χρονών και είναι σε ένα χώρο υπερσυντηρητικό ή ακροδεξιό, υπάρχει μια ανοιχτή ρεβάνς που πρέπει να πάρουν από τη μεταπολίτευση και από το 1974.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει.
0: Άρα το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Η κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην καθημερινότητά μας, αυτό το ότι πια δεν διαχωρίζουμε τι είναι ακροδεξιό και τι είναι φυσιολογικό και κανονικό.
1: Νομίζω ότι ένα πρόβλημα είναι αυτό. Εάν μιλήσουμε σε πολιτικό επίπεδο, θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, πια και φάνηκε και στη Γερμανία αυτό, το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι κυρίως ο χώρος της χριστιανοδημοκρατίας, της συντηρητικής παράταξης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τα δεξιά κόμματα των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ για αρκετές δεκαετίες, ακόμη και αν πιέζονταν από τα δεξιά τους κάπως, είχαν σκληρά αναχώματα, νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια όσμωση ανάμεσα στις συντηρητικές παρατάξεις και στην ακροδεξιά. Αυτό είναι φανερό ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και προσπαθώντας να αποτρέψουν αυτή τη διολίσθηση, αρθρώνουν ένα λόγο ο οποίος είναι όλο και πιο συντηρητικός, ιδίως σε θέματα μεταναστευτικά και ταυτοτήτων, έμφυλα ζητήματα κτλ. Αλλά όταν αρθρώνουν αυτό το λόγο, συνηθίζει η κοινή γνώμη να ακούει τέτοια πράγματα και μετά θα αποζητήσει το αυθεντικό. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να πάει σε κάτι που θα είναι ημιτασιόν, όταν ο λόγος της ακροδεξιάς είναι ένας λόγος που τον έχουμε ακούσει και στη χώρα μας και τον ακούνε. Είναι ένας λόγος που είναι κοφτερός, με γωνίες, επιθετικός, ατακαδόρικος. Θέλω να πω ότι έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά της ευκολίας και του λαϊκισμού, mm-hmm. που σε περιόδους έντασης ακούγονται πιο ευχάριστα στα αυτιά.
0: Σωστό. Κλείνω με τον τίτλο της σημερινής συνέντευξης που έχετε δώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο παραδοσιακός αντιφασιστικός λόγος έχει τα όρια του, λέτε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει μια σημασία. Κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές όσοι μιλάμε για αυτά τα θέματα και εγώ ως εκπαιδευτικός το νιώθω αυτό. Στα δύσκολα καταφεύγουμε στην ιστορία. Mm-hmm. Θα πούμε για το τέρας του φασισμού, για τη νίκη κατά του φασισμού, θα πούμε για την δικτατορία και το πολυτεχνείο και τη νίκη της δημοκρατίας. Αυτά έχουν τη σημασία τους ως οδοδείκτες, ως οδόσημα, αλλά δεν μπορεί ο λόγος να βασίζεται σε αυτά. Ακριβώς γιατί στο μυαλό και στα αυτιά των νέων ανθρώπων, και είναι λογικό αυτό γιατί mm-hmm. οι γενιές προχωράνε, ο χρόνος περνάει, όλα αυτά ακούγονται ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ από το 1821, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα νομίζω ότι εκτός από την ιστορία πρέπει να μιλάμε και με όρους σύγχρονους. Πρέπει να λέμε, ας πούμε, στο ζήτημα της μετανάστευσης με πολύ καθαρό λόγο, γιατί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λέμε με καθαρό λόγο πράγματα και όχι να προσπαθούμε να καταφεύγουμε σε ένα μακρινό παρελθόν, αισθανόμενο την ασφάλεια αυτού του λόγου, γιατί δεν λειτουργεί πια μόνο αυτό.
0: Κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. 13 χρόνια μετά, το θέμα είναι όχι απλά να μην ξεχνάμε, αλλά να μην σταματάμε να παλεύουμε κιόλας, να προσπαθούμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ακροδεξιά και τι σημαίνει νεοναζιστικές οργανώσεις.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ.

Αυτή είναι η Who και το Won't Get Fold Again. Το 1989, μια μέρα σαν σήμερα, ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Στην πραγματικότητα είναι μια ακόμα από τις μεγάλες επιτυχίες των Who. Δεν μιλάω άλλο γιατί θα μου κάνει επίθεση Χριστίνα Αγγελάκη.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά ανά ταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευανθία για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που της αρέσει η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη που επίσης στέλνει πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ τον Αναστάση που έλεγε πριν ότι είναι στο γραφείο. Απ' έξω είναι κάτι κομπρεσέρ, λέει, και βαράνε. Και ήταν απόλαυση ο Βλάσης Πονάτσος νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι σε νιώθω στην ψυχούλα μου μέσα το να βαράνε τα κομπρεσέρ. Κάνουν ανακοινήσεις διαρκώς στην πολυκατοικία που μένουμε. Και απ' τη μία είναι καλό, από την άλλη, άστο, δεν έχουμε βρει ησυχία για ησυχία. Η Βικτωρία γράφει: χάσαμε τους άντρες μας, μείναμε μόνες να παλεύουμε με ένα μισθό όταν τον βρίσκαμε και αυτόν. Σε όλα τα επιδόματα αυτά πρέπει χρόνια. Ήμασταν πολύ μικρές όταν μεγαλώσαμε, δεν ήμασταν αρκετά μεγάλες. Πώς ζούσαμε και κυρίως πώς ζουν αυτά τα αρφανά παιδιά που συνέχισαν τη ζωή τους ήδη με την πληγή της απώλειας. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, με λίγα λόγια. Okay. Δεν τη λέω τη λέξη Βικτωρία, αλλά καταλαβαίνω και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Νικόλα, κρατήσου λίγο, γιατί θα πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, θα πέσει από τα σύννεφα και είναι πάρα πολύ άδικο. Θα διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως ακριβώς μου το έχει στείλει. Και το SURU θα τα μοιραστούμε οι δυο μας τα λεφτά, άμα μας το κόψει, έτσι. Ποιος δολοφόνησε, βρε μαλάκα, τον Παύλο Φίσα, σκουπίδι, μήπως τα ποσοστά είναι το πρόβλημά σας? Κρατήσου. Κρατήσου. Διότι τον Παύλο Φίσα τον δολοφόνησε ο Ρουπακιάς, ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Τον δολοφόνησε πριν από 13 χρόνια μια μέρα σαν σήμερα και είναι στη φυλακή. Οπότε μην πεις από τα σύννεφα, υπάρχει κάποιος που τον δολοφόνησε και ήταν και μέλος της Χρυσής Αυγής. Άντε, περαστικά σου τώρα. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα που λένε και στις τηλεοπτικές εκπομπές όταν πηγαίνουν από τα πολύ σοβαρά στα ελαφρά. Εμείς πηγαίνουμε από τα πολύ σοβαρά στα σοβαρά. Διότι χθες είχαμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Ανακοινώσεις που δεν τις περιμέναμε, είναι η αλήθεια, γιατί είχαν γίνει άλλες ανακοινώσεις λίγο καιρό πριν από τον Πρωθυπουργό πάλι στην ΔΕΘ. Τώρα ξαφνικά έχουμε νεότερα. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια πίεση, μια σφίξη, ότι οι τιμές δημιουργούν ζήτημα στην αγορά και στα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νικόλα Παπαγεωργίου, πρόεδρο της Δεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, σε ποιο επίπεδο είμαστε σήμερα, σε επίπεδο τιμών?
1: Έχουμε φτάσει στα 2 ευρώ και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είμαστε ακριβώς στα 2 ευρώ, 1,99 και κάτι, και 1,99 και κάτι για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Εντυπωσιακό, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι θα έχει και παραπάνω, φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη,
0: φτάσαμε
1: στα 2,20, 2,19 ναι. και κάτι.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Η αλήθεια είναι, το βλέπουμε και είναι απίστευτο και λες, μπα, κάτι λάθος θα είναι. Μάλλον έχει μπει ένα ψηφίο που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: 2,20, 2,19 και τα 2.
1: Ναι,
0: καλό θα ήταν να είμαστε. Έτσι όπως φτάσαμε, θα θέλαμε να είμαστε στα 2 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα δεν σταματάει αυτό. Είμαστε ακόμα στη μέση, μάλλον.
1: Κοιτάξτε, από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια, η οποία συνεχόμενη αύξηση τιμών, η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια ενημέρωση για χτυπήματα τα οποία είναι κέρια και στις δύο περιοχές, δηλαδή και στη Ρωσία-Ουκρανία, τον πόλεμο, αλλά και στον πόλεμο του Ιράν στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεκινήσει τα $73 το βαρέλι στις αρχές Αυγούστου και έχουμε φτάσει, φτάσαμε στα 108 ενδοσυνεδριακά, 104 περίπου είναι σήμερα.
0: Ναι. Τέτοιες τιμές έχουμε ξαναδεί το βαρέλι, δεν έχουμε ξαναδεί σε αντιστοιχεία στην Αγγλία, δηλαδή έχουμε ξαναδεί τιμές και τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν. 108-110 δεν ήταν στα 2,20 η αμόλυβδη στην Αττική. Ήταν κάτω από τα, πολύ κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα πια, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση αυτή, πολύ λίγο επιδρά στο ειδικό βάρος της τιμής, της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, η τιμή του πετρελαίου Brent. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Επιδρά κατά 30% στη διαμόρφωση της τελικής τιμής. Δεν είναι πλήρως εξαρτώμενο η τιμή του βενζίνης και του πετρελαίου από τη τιμή του Brent. Αυτό που παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην τελική τιμή είναι η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η προσδοκία, η αρνητική προσδοκία που έχουν οι αγορές.
0: Ναι.
1: Για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα ενέργειας στο μέλλον. Ναι. Αυτό είναι κυρίως που επιδρά στην τιμή. Μην ξεχνάμε ότι και τα δηλισμένα προϊόντα είναι χρηματιστηριακά. Τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, πολλούν τις βενζίνες και τα πετρέλαια και στο εξωτερικό. σε μια τιμή που είναι σε ένα διεθνές πεδίο. Mm-hmm. Αυτή την τιμή λοιπόν, αυτή η τιμή είναι που αναεποκατεβαίνει ανάλογα και με την ψυχολογία.
0: Ναι. Okay. Όλο αυτό οδήγησε την κυβέρνηση λίγες μέρες μετά την ΔΕΘ να ξαναετοιμάσει ένα πακέτο ενεργειακό αυτή τη φορά, κυρίως για τα καύσιμα. Εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, που όπως είπε θα ανοίξει στα 2 ευρώ αν δεν κάνουμε κάτι, θα ανοίξει πολύ κάτω από το 1,75.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Έτσι, δεν γίνεται το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα προϊόν κοινωνικό, είναι ένα προϊόν για να ζεσταίνει όλους τους ανθρώπους, τους ασθενέστερους οικονομικά, τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα, που έχουν ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανση, γενικά συνεργειακά προϊόντα για να ζεσταθούν. Όλο αυτό λοιπόν ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου να έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμα ούτε στον πόλεμο.
0: Ναι. Της Ουκρανίας.
1: Της Ουκρανίας.
0: Ναι, ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Και εκεί είχαμε ζήσει αναλόγες περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: εκεί είχε φτάσει γύρω στο 1,80 και το ρίξαμε στο 1,40
1: με τις επιδοτήσεις. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς αυτό ισχύει.
0: Ναι. Εδώ είναι ακόμα υψηλότερα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν συζητάμε για κάτω από 1,75 με την ίδια λογική της Ουκρανίας θα μπορούσε να πέσει το πετρέλαιο γύρω στο 1,60. Αν δοθεί μια αντίστοιχη επιδότηση από το 2 ευρώ να πάει γύρω στο 1,60. Είναι αρκετή μείωση για να προμηθευτούν οι πελάτες σας πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί καλή είναι η μείωση, το καταλαβαίνω, αλλά είναι ποσό που θα επιτρέψει στους πελάτες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Οποιοδήποτε γεγονός, οποιαδήποτε ανακοίνωση της κυβέρνησης για ελάφρυνση στην τιμή του ρεύματος, των υγροκαυσίμων, του φυσικού αερίου ή οτιδήποτε άλλο προϊόν που είναι προς κοινή χρήση και κατανάλωση καθημερινή, προφανώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εμείς στην αγορά αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, της πολιτείας, όταν κάτι πάει να ξεφύγει. Το θέμα είναι όμως, είπε ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα κρατηθεί τιμή κάτω από 1,75. Αν μετά από 20 μέρες πέσουν οι τιμές, υπάρξει κάποια συμφωνία και πέσουν οι τιμές στο 1,75.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι φτηνό το καύσιμο, άρα δεν θα το επιδοτήσει?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι.
1: Όταν πριν από ένα χρόνο το αγόραζαν οι καταναλωτές 1,10.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν πριν από 10 χρόνια το αγόραζαν οι καταναλωτές πήρε 1,90.
0: Ναι, σωστό. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο την ερχόμενη εβδομάδα, που θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Αν δηλαδή η επιδότηση έχει χρονική διάρκεια ή έχει διάρκεια ανάλογα με την τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, αν δεν πέσει κάτω από ένα σημείο, δεν θα σταματήσουμε να το επιδοτούμε. Θα μας το απαντήσει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί, ξαναλέω, νομίζω ότι ακόμα και το 1,60 είναι μάλλον απαγορευτική τιμή για τα περισσότερα νοικοκυριά και τις περισσότερες πολυκατοικίες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση.
1: Γιατί δεν υπάρχει και εναλλακτική.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Όλα τα ενεργειακά προϊόντα έχει ανέβει τιμή του.
0: Βέβαια, βέβαια. Και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα είναι πανάκριβα. Τώρα, το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε είναι η επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς στα καύσιμα, κάτι που είχε σταματήσει να ισχύει μόλις τον Ιούλιο.
1: Κοιτάξτε, το δικό μας ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με αυτό το μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόσφατο πόλεμο, στην πρόσφατη εφαρμογή του μέτρου,
0: ναι,
1: παρατηρώντας τις μολυψίες του Υπουργείου, μπορούσε ο καθένας να καταλάβει εύλογα ότι ειδικά στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός υγιώς και προς το συμφέρον του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τα πρατήρια υγροκαυσίμων, οι εταιρείες χοντρικής πώλησης και το μεταφορικό δεν είναι το ίδιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Δηλαδή τα καύσιμα είναι μία ατμομηχανή με βαγόνια πίσω που δεν πάνε όλα την ίδια διαδρομή. Άρα χρειαζόμαστε πολλές ακτινομηχανές, χρειαζόμαστε ευελιξία.
0: Σωστό. Το ζήτημα
1: για
0: είναι...
1: να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό ήταν ναι. που μεταφέραμε και στον Υπουργό όταν ξεκίνησε η κουβέντα για το πλαφόν στην αρχή του πολέμου.
0: Ναι.
1: Και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές είπαν εμείς κλείνουμε τα πρατήρια.
0: Ναι, γιατί εμείς για το περιθώριο κερίδος που μας δίνεται δεν συμφέρει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε.
1: Ακριβώς, δηλαδή ναι. γιατί τα λειτουργικά έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ περισσότερα.
0: Ωραία, αλλά για να επαναφέρει το μέτρο ο Πρωθυπουργός που είχε βγάλει η κυβέρνηση, που είχε σταματήσει τον Ιούλιο, προφανώς είδε κάτι στην αγορά που δεν του αρέσει κάποιους να ανεβάζουν το περιθώριο κέρδους πάρα πολύ ψηλά, να υπάρχει στρέβλωση στις τιμές. Δεν λέω μόνο στην Αγγλία, γιατί αδίκως χτυπάμε μόνο την Αγγλία, γιατί εμείς με εσάς έχουμε να κάνουμε. Δεν πάμε στο δηληστήριο να βάλουμε βενζίνη. Στο βενζινάδικο ερχόμαστε, οπότε εσείς τρώτε το συσσαγωγικά ξύλο για την ακριβά τα καύσιμα. Αλλά κάπου είδε προφανώς η κυβέρνηση ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Γι' αυτό βάζει το πλαφόν.
1: Το πλαφόν είναι στην οικονομική βιβλιογραφία ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έρχεται μια κρίση σου λένε οι διεθνείς οικονομολόγοι εφαρμόζεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Mm-hmm. Στα τρία αυτά πράγματα το ένα είναι το πλαφόν στην τιμή σε οποιοδήποτε mm-hmm. προϊόν. Mm-hmm. Αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφόν, δηλαδή υπήρχε στρέβλωση και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις Αγγλίες.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε πώς αλλάζει η αγορά. Μέσα από μια απόφαση και ένα μέτρο, πώς αλλάζει η αγορά. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, τα πρατήρια εργασίου. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε πάταξη λαθρεμπορίου, ελέγχους, σωστή νομοθεσία, δίκαιη και να λειτουργεί η αγορά υπέρ του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Ο καταναλωτής είναι συνεργάτης μας, τα πρατήρια εργασίμων. Τώρα πια επισκέπτεται το πρατήριο εργασίμων 2 και 3 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι. Για να σας δει, φαντάζομαι, όχι για να βάλει βενζίνη, γιατί με αυτές τις τιμές τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάζει βενζίνη τόσο συχνά. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι εννοείται. Το άλλο μέτρο που άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι για πρώτη φορά το έβαλε τόσο έντονα στο τραπέζι είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αν δεν μειωθούν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε πραγματικά να μειώνεται η επιβάρυνση του καταναλωτή.
1: Κύριε Κλώσσα, όπως θα θυμάστε, ήμουνα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που άνοιξε μια κουβέντα πολύ πριν το από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Επειδή έβλεπα τι έρχεται το χειμώνα, γιατί ήταν ρεαλιστικό το σενάριο. Τα χτυπήματα ήταν αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα ήταν μη αναστρέψιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσιαζόντουσαν από τα χτυπήματα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ξεκάθαρο. Έλεγα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της. Προφανώς και είναι πάνω το πρόβλημα. Mm-hmm. Προφανώς και θέλει να βοηθήσει τον πολίτη. Προφανώς και θέλει να βοηθήσει την επιχείρηση. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ελάφρυνση και μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είχε την υποχρέωση να σταθεί στο ύψος της. Να ενισχύσει, να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο, τα κράτη-μέλη, για να ενισχυθεί ο πολίτης του κάθε κράτους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ευτυχώς το άκουσα για πρώτη φορά από τα χείλη του Πρωθυπουργού εχθές.
0: Ναι.
1: Και από τον κύριο Πιερακά και του Υπουργού Οικονομικών προχθές.
0: Ναι.
1: Ότι θα το θέσει ως θέμα στην Ευρωπαϊκή.
0: Περιμένουμε
1: Ευρωπαϊκή.
0: Το σημερινό Eurogroup που είναι άτυπο αλλά δεν παίρνει αποφάσεις. Να δούμε το κλίμα και να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά τα μέτρα αν θα αποδώσουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την
1: συζήτηση.
0: Καλημέρα. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Purple Haze, Jim Hendrix, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μόλις τα 27 του χρόνια, μπήκε στο κλαμπ των 27ριδων, των πολλών σπουδαίων 27ριδων που έχουν χάσει, που έχουν φύγει από αυτή την ζωή, από τον Johnson τον 38, τον Jones το 69, το ιδρυτικό μέλος και το πολυοργανίστα το Rolling Stones, τον Hendrix το 70, την Joplin ένα μήνα αργότερα, μερικές μέρες αργότερα για την ακρίβεια, τον Οκτώβριο του 70, τον Morrison του 71 και την Amy Winehouse το 2011. Αυτοί που μπήκαν στο κλαμπ των 27ριδων και μας αποχαιρέτησαν νωρίς, αλλά άφησαν πίσω ένα σπουδαίο έργο όπως ο Jim Hendrix. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: είναι η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέων Κανακάρης. Έλα να σου πω για τραύμα. Πόσο ανάγκη έχουμε καμιά φορά να γίνουμε απαραίτητοι στους άλλους. Να, όπως εδώ λέει η Νάντι, έχει αναπτήρα για να του ανάβει το τσιγάρο, για να την χρειάζεται. Με τα λέει για τις εξαρτήσεις του τσιγάρου βέβαια και πόσο δύσκολο είναι να τις κόψεις. Μου το στείλε ο Δημήτρης ο Κύρκος αυτό το τραγούδι και μου λέει άκουσε το, είναι πολύ ωραίο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο και το μοιραστήκαμε. Μόνο φλόγα σου προσφέρω. Ωραία, έτσι είναι έξαλλος με τις τιμές. Έχει στείλει 2-3 μηνύματα και λέει ότι πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει πως ο πληθωρισμός είναι μόνο 3,7 και όχι 4.000%. Γιατί λέει οι τιμές έτσι όπως τις βλέπει γύρω-γύρω είναι 4.000% και όχι απλά 4%. Δεν έχει άδικο. Απλά ο πληθωρισμός μετράει τους μέσους όρους. Και έχει και ένα καλάθι περίεργο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Και κάνει και μια σύγκριση με τις δραχμούλες του παρελθόντος και με τα ευρώ του σήμερα. 220.000 δραχμές του βασικού μισθού το έτος 2001 είχαν αγοραστική δύναμη των 5.000 ευρώ σήμερα. Αυτό έχει συμβεί. Θα έπρεπε να ήταν 5.000 ευρώ σήμερα ο βασικός για να είχαμε το επίπεδο ζωής του 2011. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά τώρα ποιος ακούει. Όπως λέει, αυτά τα νούμερα που βλέπω στα τιμολόγια και στις ταμπέλες είναι σαν να έχω οπίσθιο υποκαμψικό καταράκτη στα 30 μου. Για να βρίσκει φωτιά. Παναγιώτης, ο οποίος δουλεύει ταξί, λέει γυρνάει γύρω-γύρω, οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όπου υπάρχουν πολλά βενζινάδικα, η τιμή είναι σε κανονικά επίπεδα και συγκρατημένη. Όπου είναι ένα, είναι 10 λεπτά πάνω από μόνο του, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έτσι είναι συνήθως, αυτό κάνει ο ανταγωνισμός, άμα λειτουργεί κανονικά. Γι' αυτό. Αυτά για σήμερα. Βασίλη Τέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τρίς Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών 90,1. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Για να βρίσκει φωτιά.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έκτακτα μέτρα θα ανακοινώσει τη Δευτέρα η κυβέρνηση προκειμένου να χαιτήσει το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και να περιορίσει το κόστος θέρμανσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στα 2,20 ευρώ η μέση η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νικόλαος Παπαγεωργίου, όπως είπα, από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια και αύξηση των τιμών λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η ενεργειακή ακρίβεια στο επίκεντρο του Eurogroup στο Δουβλίνο. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διαμορφώσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο ώστε να μειωθεί το φορολογικό βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και να περιορίσει η επιβάρυνση που θα αντιμετωπίσει οι καταναλωτές. Θέμα ορών, αν όχι ημερών, είναι η προσχώρηση στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη, που είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να φέρουν πληροφορίες στη στήλη Big Mouth του powergame.gr. Στην Αθήνα, το τριήμερο 6 ως 8 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Θα συζητηθούν αμυντική συνεργασία, μεταναστευτικό, εσωτερική και ενεργειακή ασφάλεια, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διοχέτευση αμερικανικού LNG μέσω του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός Αγίας Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς που, όπως διαπιστώθηκε, οφείλονται σε αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ανοίξει, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, η προβλεπόμενη τεχνική έλεγχη και έλεγχη ασφαλείας. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς στάση μέχρι Νεοτέρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με εγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης, αρνείται την εμπλοκή του, ενώ μέσα από τη φυλακή φέρεται να δήλωσε πως ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζονάκης. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, 56χρονη γιατρός. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή ασκήθηκε κατά τη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκύλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται η μητέρα του Έλληνα τενίστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 26 νεκροί και 82 τραυματίες σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ μελών δύο φυλών σε περιοχή που διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το Super Cup στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γάλλου γκάρ Τωμά Ερτέλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο

0: 26907.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα τριών
4: παιδιά, 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26230-222-34.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Καλημέρα, καλημέρα σας.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Είναι ο κύριος Βασίλης Κουρής
12: και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης
11: και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα νομίζω έχουμε τη χαρά και τη τιμή να σε έχουμε εδώ. Εσύ.
12: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
11: Μάλιστα, αυτά και πολλά ακόμα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτές τις τραγουδάρες τις ωραίες που ξεκινάμε τις εκπομπές μας και τις συνεχίζουμε μετά, όπως αυτή με τη Βίκη Μοσχολιού.
12: Και θα σας τραγουδάρες
11: και τραγουδίες.
12: Και μετά θα σας πούμε, ίσως τη δεύτερη ώρα, στο τέλος της πρώτης, τι θα έχει αύριο ο Βασίλης Κρυμπάς στην εκπομπή του. Γιατί κάνει αφιέρωμα στον Νίκο Εγναντιάδη.
11: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
12: Να σου πω, κόκκινο γαρίφαλο. Ήλιος καλοκαιρινός, κύριος.
11: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
12: Μου έλεγε έξω ο Βασίλης, ίσως και στο Γιώργο Μαρίνο έχει γράψει τραγούδια.
11: Α, ναι.
12: Ναι. Θα το ακούσετε 6 με 8 Σάββατο.
11: Είμαι περίεργος να ακούσω ότι έχει γράψει το Γιώργο Μαρίνο.
12: Ναι.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, Παρασκευούλα, σήμερα για όσους έχουν πενθεί.
12: Τηλεφωνικό κέντρο το είπαμε.
11: Α, όχι, δεν το είπαμε.
12: Ναι, ναι.
11: 2-11-10-80-8-8. Τι γίνεται εσύ, ρε. Γελάει η άλλη από εδώ. 2-11. Μας έχουν παρέσει τα γεράματα. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελενίτσα μας. Λοιπόν, τα πάω όλα, εντάξει.
12: Καταρχήν, να πλατεί να την ξαναπούμε.
11: Εμάς έχουν παρέσει τα γεράματα. Άλλοι έχουν βάλει πουλόβερ εδώ πέρα μέσα δεκάθονται πάντως. Θέλω να πω. Εμείς είμαστε με τα κοντομάνικα εδώ πέρα τα τέτοια και εσείς είστε με αυτό, πάνω πουλόβερ. Θα βάλει και γούνα σε λίγο. Δεν είμαι 120, είμαι 105.
12: Δεν πιστεύει τι εξαγγελίε του
11: Πρωθυπουργού. Αλλά είμαι και ένα 90.
12: Δεν πιστεύει τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού.
11: Είναι
12: τι. Δούμε τι είπε ο κύριο Μητσοτάκη χθε.
11: Κάτσε περίπου, σου έχω δώσει.
12: Μεταξύ άλλων, σιγά-σιγά.
11: Τι
12: βασικέ
11: εξαγγελίε. Βάλε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανση. Το οποίο αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αρχίζει αυτό παραδοσιακά, νομίζω. Ναι, βάλε αυτό το 8.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτε να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
11: Αυτή είναι η τιμή.
13: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανση έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
11: Πολύ χαμηλότερα πόσο μπορεί να είναι? Γιατί
12: το
11: 1,75 είναι πιο χαμηλά από το 1,90 και το 2 που λέγαμε χθες. Ναι. Αλλά πολύ χαμηλότερα για μένα, πολύ χαμηλότερα, α, να σου πω εγώ, για μένα είναι το 1,60 τουλάχιστον. Τουλάχιστον το πολύ χαμηλότερα.
12: Εγώ θα πω κάτι άλλο που αρχίζει ήδη και συζητείτε και έχει πολύ ενδιαφέρον.
11: Για πες.
12: Έκλεισε ένα 70.
11: Ένα 75
12: έκλεισε. Ξεκίνησε,
11: ναι,
12: ένα 10.
11: Ναι, μετά έγινε πολύ χαμηλότερα.
12: Περασμένη, πρέπει να δεις όμως, μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο, έτσι, ναι, δεν, ναι, μιλάμε. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο είναι στα χίλια. Αυτό έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό. 600 ευρώ.
11: Δεν χρειάζεται πολύ μαθηματικό κεφάλαιο. 1100 είναι το ένα, 1750 το άλλο. Ναι, ναι, ναι.
12: 600 ευρώ.
11: Ναι, 600 ευρώ είναι, ναι, παραπάνω.
12: Θα σου πω, είναι λογαριασμός για τα υποκυρία.
11: Προφανώς, προφανώς. Αλλά αν αυτό πάει. Εμείς λέγαμε ότι θα ανοίξει με 2 ευρώ. Αν πάει στο 1,60, λέω εγώ, όχι, ναι, πώς, ναι, είναι φθηνά. Έτσι.
12: Ναι, ναι, αυτό, ναι, αυτό.
11: Δεν είναι φθηνά, ακριβά είναι. Αλλά είναι αρκετά λιγότερο από αυτό το οποίο φοβούνται όσοι έχουν πετρέλαιο. Δεν είναι καθόλου φθηνά. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι στα 1000 ευρώ που λες, στον ένα τόνο, είναι 500 ευρώ παραπάνω. Ακριβώς.
12: Δεύτερη καγγελία του.
11: Πάμε στο επίδομα θέρμανσης. Το οποίο, ναι, τι λέγεται επίδομα θέρμανσης. Που αρχίζει, είναι 15 Οκτωβρίου και αυτό. Όχι, αυτό αρχίζει.
0: Το οποίο είναι οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν επιτέλειο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
11: Δηλαδή αυτό θα αφορά, φαντάζομαι, κυρίως τις περιοχές οι οποίες έχουν, ναι, πολλούς, ναι, μήνες κρύο, όπως και τώρα δηλαδή αυτό γίνεται. Ισχύει, άλλο είναι τα κριτήρια για την Θράκη και άλλο είναι τα κριτήρια για τη Λακωνία, για παράδειγμα. Το τρίτο είναι πλαφόν. Τι πλαφόν όμως, ναι.
0: Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
11: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
0: Σε όλη την αλυσίδα.
11: Σε όλη την αλυσίδα.
0: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
11: Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επέκταση παρέμβασης, την περιμέναμε αυτήν βέβαια για τον Οκτώβριο, αλλά λίγο πώς θα πάμε έτσι με αυτό το πετρέλαιο. Ούτε το άλλο θα πάμε δηλαδή, αλλά μας έπτωση, ναι. Και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Θα εξειδικευτούν αυτά, φαντάζομαι, την εβδομάδα. Και το τελευταίο, το οποίο για μένα ήταν μια έκπληξη, να τα ακούσουμε.
0: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
11: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, η έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον όμως το επιτρέψει η Ευρώπη. Αυτό, αν το αποφασίσει η Ευρώπη, θα αποφασίσει οριζόντια, φαντάζομαι, ότι μπορούν να το κάνουν όλοι όσοι θέλουν.
12: Όχι, συνήθως γίνεται και αναχώρα.
11: Ναι, ναι, ναι, για να το πει, προφανώς το σκέφτεται σοβαρά.
12: Λοιπόν, μία είδηση. Ναι, ναι. Και θα το δώσει τώρα. Ξέρει ο Πυρακάκης, είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Ξέρει τους σχετισμούς ο κ. Μητσοτάκης.
11: Σωστό.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να πω κάτι, μία είδηση για το Eurogroup. Δεν θα πάρει απόφαση σήμερα. Ναι. Θα γίνει μόνο συζήτηση για το αν μπορούν, ναι, να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα. Είναι γκαραντή η πληροφορία.
11: Και η απόφαση.
12: Ας την κρατήσουμε.
11: Η απόφαση.
12: Σε κάποια άλλη προφανώς συνεδρία. Προφανώς δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης.
11: Οπότε γι' αυτό δεν γίνεται συνεδρία. Ναι, σωστά.
12: Όχι, συνεδρία γίνεται, αλλά δεν θα
11: γίνει
12: το θέμα.
11: Ναι, ναι, ναι. Θα απόφαση. Ναι, ναι, ναι.
12: Και λοιπόν, επίσης να δώσω και μια πληροφορία ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν τα μέτρα να πάνε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θυμάσαι που το λέγαμε, όταν επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Εμένα μου είχαν πει την Κυριακή αυτή.
12: Ναι, ναι,
11: δεν μου είχαν πει αυτό.
12: Εδώ, το λέγανε.
11: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, εμένα μου είχαν πει την Κυριακή αυτή. Ναι, ναι. Την Κυριακή αυτή. Δεν ξέρω τώρα, ναι.
12: Προφανώς δεν πέρασε και καλά το κλίμα στην ΔΕΘ, το είδαμε στις δημοσκοπήσεις, και αυτό επισπεύθηκε. Προφανώς, λέω, μπορεί να ήταν και άλλοι λόγοι, έτσι, δεν τους ξέρω.
11: Εντάξει, νομίζω ότι βράζει η κοινωνία για το κομμάτι αυτό και όποιος, και προφανώς αυτό μεταφέρεται από κάτω προς τα πάνω.
12: Ναι, ναι, ναι,
11: δεν μπορεί,
12: ναι,
11: να μεταφέρεται. Το εισπράττουν και οι βουλευτές, το εισπράττουν όλοι. Έτσι. Τι ήθελες να πεις για τον κύριο Πέτσα, κάτι θες να πεις?
12: Ο κύριος Πέτσας έκανε μια δήλωση, να τον ακούσουμε λίγο.
14: Μπορεί να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε προσωρινή είτε μόνιμη. Εγώ πάντα πιέζω για μειώσεις φόρων μόνιμες και όχι προσωρινές. Θα μπορούσε να γίνει με μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι για να το προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός έχοντας τον Κυριάκο τον Πιερακάκη πρόεδρο στο Eurogroup και έχοντας τη δυνατότητα να πιέσει τους εταίρους του μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όπως ο ίδιος έχει περιγράψει, πιστεύω ότι είναι εφικτή αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εγώ προσωπικά θα την προτιμούσα από οποιαδήποτε άλλο μέτρο επιδότησης, γιατί όπως είπε η κυρία Αποστολάκη, δεν είμαστε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και είναι πολύ πιο εύκολος ο έλεγχος και η διαφάνεια όταν προέρχεται τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής με όλα μέσα.
11: Με αυτό που λέγαμε πριν, είπε ο κύριος Πέτσας.
12: Είπε κάτι άλλο ο κύριος Πέτσας. Είπε μόνιμη, εγώ θα προτιμούσα κανένα άλλο μέτρο.
11: Εντάξει, ωραία.
12: Αλλά αυτό πρόσεξε να δεις. Ναι. Για έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος έχει ένα ενδιαφέρον.
11: Προεκλογικά λοιπόν, το μόνιμο μπορεί να γίνει να ανανεώνεται διαρκώς το έκτακτο μέχρι να φτάσουμε στην εποχή που δεν θα χρειάζεται θέρμανση. Λέω τώρα εγώ.
12: Δεν ξέρω,
11: είναι δύσκολο. Αλλά... Με δεδομένο ότι εκλογές, ότι το κρύο θα το έχουμε μέχρι το Μάρτιο. Άντε Απρίλιο, τελειώνει μετά εκεί.
12: Μπορεί όλα να γίνουν. Εγώ κρατώ μια τοποθέτηση βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο λέει το μόνιμο, γιατί όλα τα άλλα δεν ξέρω, δεν είμαστε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένων, μπορεί να μην πιάσουν.
11: Το σωστό λέει.
12: Το κρατάω.
11: Δεν λέει το λάθος. Το λογικό λέει ο κ. Πέτσας. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως αυτό ήταν εκτός ατζέντα τη κυβέρνηση ως τώρα. Μπαίνει στην ατζέντα αυτή, έτσι.
12: Το έλεγε χθε, νομίζω. Ναι, το κουβεντιάσαμε.
11: Λοιπόν, μπαίνει μέσα στην ατζέντα και θα μπει και σε άλλα. Περίμενε λιγάκι. Γιατί είναι τεράστια η πίεση από κάτω. Και τώρα που έρχεται ο Σαμαράς θα γίνει ακόμη πιο μεγάλη πίεση.
12: Και είναι 6,5 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα το πρώτο 8μηνο. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι.
11: Η πίεση,
12: το περισσότερο είναι από
11: τα ψέματα. Η πίεση στον Πρωθυπουργό δεν είναι ούτε από τον Τσίπρα ούτε από τον Ανδρουλάκη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η πίεση είναι από τον κόσμο που βράζει. Ναι. Αυτό είναι η πίεση. Που κάπου το που βράζει, κάπου θα ξεσπάσει άμα βράζει. Λοιπόν, άμα δεν του δώσει ένα πραγματικό χέρι βοήθειας, πραγματικό που να το καταλάβει κάπως όμως, όχι να είναι θεωρητικό ένα λεπτό, δύο λεπτά, μισό λεπτό χέρι πολύ, τότε αυτό είναι η αντιπολίτευση η οποία κάπου θα βρει τον τρόπο της να εκφραστεί.
12: Χθες έφυγε από το Πασόκ με κατηγορίες κατά του κ. Ανδρουλάκη, κυρία Ρόζα Βρετού, ήταν από έναν εκπρόσωπο τύπου. Νομίζω ήταν και επί Βενιζέλου στέλεχος και μετά επί ΓΑΠ εκπρόσωπος. Αυτό σήμερα φέρει συνάντηση Ανδρουλάκη-Αυλονίτη. Σήμερα. Και ο Αυλονίτης θα ενταχθεί, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής της Κέρκυρας, θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.
11: Λοιπόν, ναι. Είμαστε περίοδος μεταγραφών.
12: Θα την έχουμε την κυρία Βρετού.
11: Είμαστε περίοδο μεταγραφών.
12: Και θα έχουμε και το Θήμιο, παιδιά.
11: Μια που λέμε για μεταγραφές.
12: Ναι.
11: Γίνεται ένας διπλός αγώνας στην Νέα Δημοκρατία για την Α Θεσσαλονίκη και την Α Θεσσαλονίκη του Επικρατείας για δύο πρόσωπα που είναι από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ πέρα. Είναι ο κύριος Φλώρος, τον οποίο δεν νομίζω ότι ενθουσιάζει το κύριος Δένδια στην ιδέα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, άμα τον θέλει ο Πρωθυπουργός, θα τον έχει στο Επικρατείας.
12: Και να μπαίνει και ένα ερώτημα. Παρακολουθούνταν μια ερώτηση, ρε αδερφέ.
11: Κάτω κάνεις ερώτηση εσύ όταν θες.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, εγώ τώρα λέω το ρεπορτάζ. Μετά για όλους μπαίνουν ερωτήματα. Και για τον Αυλονίτη και για το Ευρωτού.
12: Πρέπει να σύμφωνοι,
11: αλλά αποφάσισε ξαφνικά σήμερα να το κάνει αυτό.
12: Εν προκειμένου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
11: Ωραία,
12: παρακολουθείτε, υπάρχει ένα θέμα.
11: Πολύ ωραία, θύμισε.
12: Δεν θέλω να πω Βρετού και Αυλονίτης.
11: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για τον καθένα υπάρχουν ερωτήματα. Και με έχω ερωτήματα και θα ρωτήσω πώς τη ζήτησε η Βρετού σήμερα ξαφνικά μετά από όλα αυτά.
12: Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος να παρακολουθεί το αρχηγός
11: και αυτά. Τα μεγέθη κρίνονται.
12: Κρίνεται η Βρετού και ο τέτοιος με τον
11: κρίνονται, λέω, τα μεγέθη. Λέω. Άσε να πω εγώ κάτι χωρίς να το σχολιάσει. Δεν σχολιάσα εγώ.
12: Κουβέντα κάνουμε.
11: Λοιπόν, δεν θα πούμε την είδηση στο τέλος όμως. Λοιπόν, η οποία δεν είναι. Το άλλο όνομα, ναι, το οποίο για μένα είναι πιο ισχυρό όνομα, αν μπορέσει να το έχει αψηφοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι του κύριου Φράγκου Φραγκούλη.
12: Φραγκούλη, Φράγκου.
11: Λοιπόν, για τον οποίο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να κατέβει στην Α Θεσσαλονίκη. Πρώτον, συνάνε οι βουλευτές. Γιατί ξέρουν πώς θα βγει. Και θα βγει και πρώτος.
12: Ναι,
11: το λέω με βεβαιότητα. Θα βγει πρώτος. Συνάνε οι βουλευτές. Ήδη οι βουλευτές συνάνε γιατί πάει ο κύριος Φλωρίδης εκεί. Ήδη γιατί μπαίνουν και άλλα πρόσωπα μέσα. Ισχυροποιήθηκε η κυρία Νέστορα με την ιστορία αυτή. Και έχει πολύ μεγάλη φθόνη τη εκλογή και θα είναι ήδη στο ψηφοδέλτιο.
12: Θα σε επικρατεί.
11: Λοιπόν, νομίζω θα είναι στη
12: Θεσσαλονίκη.
11: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά νομίζω θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Και γίνεται μια μάχη. Εδώ στην περίπτωση έχουμε το ανάποδο. Δηλαδή, δεν ξέρω για τον κύριο τι θέλει. Ξέρω ότι ο Κυριάκος δεν είναι ενθουσιασμένος με την πολιτική αυτή, αλλά πιέζεται πάρα πολύ. Και πιέζεται και ο στρατηγός. Ούτε και αυτό είναι. Πετάει τη σκούφια του για να πολιτευτεί.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, εκεί γίνεται η προσπάθεια, γιατί που πονάει η Νέα Δημοκρατία πολύ, που πονάει στη Βόρεια Ελλάδα και σε ένα τομέα που τον έχει απολέσει.
12: Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης, πάτε ένα όνομα που συζητιέται στα ψηφοδέλτια.
11: Εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Έτσι, να σου πω. Πάντα. Προσωπικά, σου είπα, είμαι και φίλος με την κόρη του, πήρε μια εξαιρετική συνάδελφωση. Ευτυχία, ναι, ξεχνάω.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, γιατί άλλο θέλω να σου πω τι μεταγραφές, γιατί ακόμα και το ξεχάσα. Είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, κυρίες και κύριοι, Κωνσταντικός Αποστολάκης. Θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή στο ΠΑΣΟΚ.
12: Εδώ είναι λίγο αργότερα.
11: Λογικά.
12: Σύντομα, αλλά θα πάει μετά η κυρία Κασιμάτη, ψάχνει την κατάλληλη ημερομηνία.
11: Ναι, και αυτό είναι, μπράβο.
12: Και τελευταία η κυρία Τζάγκρη.
11: Αυτό είναι το δύσκολο.
12: Και τελευταία. Δεν θα είναι δύσκολο, γιατί θα είναι συνταγική προεκλογική ευθεία και κανεί δεν θα μιλάει.
11: Ό,τι πάρω με εγκαλόν είναι. Πώ το πει εσύ, και 300-400 ψήφοι τη κυρία Τηλιγιορίτου στην Καστοριά που είναι. Είναι 300-400 ψήφοι. Μπορεί να κρυθεί μια έδρα στα υπόλοιπα με 300 ψήφου.
12: Ναι, μπορεί να κρυθεί.
11: Εκεί που παίζουν μπορεί να κρυθεί.
12: Μετράει ο καθένα το οτιδήποτε και κυρίω μετράει τι εντυπώσει.
11: Ακριβώ λοιπόν. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Λιμπερόπουλο σε λίγο, την κυρία Βρετού. Μιλήσουμε τον κύριο Παπαργύρη. Θα δούμε.
12: Δημοσκόπηση μια... αύριο στα παραπολιτικά με πολύ ενδιαφέρον.
11: GPO,
12: δεν
11: ναι.
12: θα μας πει τα αποτελέσματα. Ναι. Αλλά έτσι μια συζητησούλα, 5 λεφτάκια.
11: Και θα μιλήσουμε επίση, θα έχουμε και μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο και αφορά. Τη... Να πούμε τι αφορά.
12: Ναι.
11: Τα... Την ιστορία αυτή που θα ξεκινούσε τον Απρίλιο με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων που πήρε αναβολή για τον Νοέμβριο ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλλον επειδή είμαστε η χώρα της αναβολής.
12: Όχι, ανακοινώθηκε.
11: Πάει άλλη. Έχουμε και άλλη αναβολή. Δεν έχει.
12: Ανακοινώθηκε. Θα πέτει τον Ιούλιο.
11: Τον Ιούλιο δηλαδή.
12: Μετά τις εκλογές.
11: Φέξε μου τη λίστα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε 1-3 μήνες, καθορίζει το ποσό που θες να επενδύεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογή σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Ο ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθει περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Να πω ότι ένας φίλος μου στέλνει, πες του εδώ. Το μισό υπουργικό συμβούλιο λέει ήταν τώρα, αυτό θα είναι το θέμα.
12: Για ποιο λες?
11: Γιατί αυτό που έχει παρακολουθήσει, δεν
12: είναι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι άλλο αρχηγό.
11: Θέλω να πω δική
12: σου. Γιατί θέλω άλλο πράγμα, δεν σκάω γι' αυτό. Μια διόρθωση μόνο. Ο αρχηγό για ΕΘΑ.
11: Ναι, ο υπουργό άμυνα είναι.
12: Βεβαίω. Εννοείται. Για 100 υπουργού έχει δίκιο. Αλλά μια και αναφέραμε σε αυτόν. Λοιπόν, να πω μια διόρθωση μόνο δεν ήταν Απρίλιο να ξεκινήσει, ήταν 1η Οκτωβρίου τώρα.
11: Ναι, ποιο. Ναι. 15 είναι το άλλο νομίζω εσύ. Το 1 μία από 1η Οκτωβρίου. Τώρα 15, νομίζω.
12: Λοιπόν, αυτό είναι, τότε ήταν να γίνει δηλαδή το νίκιο και γίνονται μεγάλες γιατί δεν έγινε.
11: 1η Οκτωβρίου ήταν να ξεκινήσει.
12: Ναι, 1η Οκτωβρίου.
11: Νομίζω Νοεμβρίου, εντάξει.
12: Όχι, είπες Απριλίου στον αέρα, γι' αυτό λέω να το διορθώσω.
11: Όχι, ήταν η πρώτη, δεν είναι, περίμενε, η πρώτη τέτοια ήταν Απρίλιος. Πήρε παράταση για τον Νοέμβριο,
12: νομίζω. Ναι, σωστό.
11: Και μετά τον Νοέμβριο,
12: τον
11: Οκτώβριο, παίρνει παράταση για...
12: Για πάντα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Νίκος Φιλιππίδης, το κράτος των νέων παρατάσεων, λέει.
11: Ναι.
12: Εκεί που έλεγες ότι, ξέρω εγώ, πάρε ρε παιδί μου, έλεγες για τις φορολογικές δηλώσεις, δεν είναι.
11: Ναι.
12: Θα πληρώνει το κράτος, έλεγες για αυτά, αν γίνονται παρατάσεις. Και τώρα ξαφνικά σε όλα έχουμε παράταση.
11: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θες άκουσε το πρώτο κομμάτι της δηλωσίας του. Είπε για την. Θα πληρώσει, λέει, το ένα κομμάτι θα το βάλει το κράτος. Όταν λέμε το κράτος. Εννοούμε εμείς, έτσι.
12: Ναι. Ποιο κομμάτι?
11: Που λέει για το πετρέλαιο και το άλλο τα δικά κομμάτια δηληστήρια. Λέει, ναι, επιβάρυνση θα είναι ένα κομμάτι λέει του κράτους και ένα των δηληστήριων.
12: Ναι.
11: Το κράτος δεν είναι το κράτος. Δεν είναι δηλαδή ένας ιδιώτης το κράτος. Όταν λέμε το κράτος, εμείς θα το βάλουμε. Και το άλλο το βάλουν τα δηληστήρια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε.
12: Σε διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Μην ανησυχείς, θα έρθει αυτό που
12: θες
11: και θα πηγαίνει μισό λίτρο η βενζίνη.
12: Και θα έχουμε τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο μετά. Με αφορμή και τις τελευταίες αυξήσεις 10 ευρώ παραπάνω το αεροδρόμιο από το κέντρο της Αθήνας, 10 ευρώ το πάει και ένα.
11: Θα ρωτήσουμε και για τον πρώτο πανέμιση λόγο, ο οποίος είπε χθες αυτά που είπε.
12: Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Και όχι μόνο και πολλά άλλα.
11: Και πώς θα πάει και με τον υπουργό.
12: Ναι, καλά τα πάει.
11: Καλά τα πάει. Για να κλείσουμε λοιπόν. Για λιματάκι επιστρέφουμε.
15: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε.

0: Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά αναταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: 10%. Πάνω όλα. Τώρα τα υπόλοιπα τα ακούμε. Βερεσέ και διαφορά. Λέει η Ευρώπη έδωσε γραμμή για μείωση ΦΠΑ. Τώρα αυτοί μιλούν για πίεση και τρύπα. Τρύπα
1: έχει ενδιαφέρον. Και στα καλά και στα κακά. Και στα καλά και στα κακά. Άλλε εποχέ τότε, άλλε εποχέ τώρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκο λέει: ο Φλόρο θα είναι δεύτερο στην επικρατεία τη Συνοδού. Άμα το ξέρει εσύ ότι ήταν και δεύτερο, μπράβο, είσαι λεπορτεράρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σιάρ. Καλή καλημέρα, καλώ από το Κυριακό να έχουμε. Η φίλη μα η Ελένη λέει: αμάντρε παιδιά, αυτό το πετρέλαιο φτάνει κουβέντα. Λέει: θα αυτοπυρποληθούμε. Εντάξει, αλλά μην αυτοπυρποληθούμε στο τέλο.
1: Αλλά να πιάσει το κρύο.
0: Τι τώρα, τουλάχιστον να τα έχουμε πει. Έτσι λέει: α, η Τζέννη λέει: ρε παιδιά, όλη μέρα για

0: πετρέλαιο, λέει. Θα το πυροβοληθώ, όχι, λένε η Τζέννη. Λοιπόν, καλημέρα στι φίλε μα και στου φίλου μα που μα έχουν στείλει μηνύματα. Μισό λεπτό. Τι λέει ο Ρέστη, οι 220.000 του βασικού μισθού του 2001 είχαν αγοραστική δύναμη των 5.000 ευρώ σήμερα. Αυτό έχει συμβεί. Θα έπρεπε να είναι 5.000 σήμερα ο βασικό για να είχαμε το επίπεδο ζωή του 2001. Πριν έρθουν τα Μέρκελ, ο Ταλιμπάν. Εδώ μιλάμε για το μεσαίωνα σε περιτύλιγμα με εφαρμογή. Καλημέρα, ο Ρέστη.
1: Καλημέρα, με καλημέρα. Τα στοιχεία που δόθηκαν χθες, είμαστε κάτω, έτσι, χαμηλότερο από το 10% το εισόδημα των Ελλήνων το 25%. Ναι, το διάμεσο λεγόμενο, το διάμεσο λεγόμενο που είναι έτσι η διαφορά μισθών σε σύγκριση, είναι ακριβώς η μισθή σε σχέση με την αγοραστική δύναμη.
0: Το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στους πιο νέους ανθρώπους, αυτοί είναι οι οποίοι έχουν φάει το μεγάλο αγκούρι στην ιστορία αυτή και οι συνταξιούχοι επίσης, θέλω να σου πω. Οι αυτοί που είναι από μια ηλικία και πάνω και είχαν κάνει και μια τέτοια εμπάση επιπτώσει, δεν το ζουν τόσο έντονα όσο το ζουν τα παιδιά τα νέα.
1: Ξέρεις ποιο είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στο τέλο. 35-45 προκύπτει από όλες τις δημοσιοποιήσεις.
0: Γιατί είναι 35?
1: Γιατί αυτοί δεν έχουν πάρει τριετίες, για παράδειγμα, που δουλεύανε. Ναι, ναι. Ζουν με μισθούς πολύ πιο κάτω. Τους έχουν φάει ένα πολύ μεγάλο μέρος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, το παιδί που...
1: Και φαίνεται, σύμφωνοι, λέω, στις δημοσιοποιήσεις από πού προκύπτει.
0: Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει, ναι, η αίσθηση είναι αυτή. Καλημέρα, με υγεία, αύριο σας περιμένω στο αρκατικό γλέντι, λέει με Γουρνοπούλα η Ελένη.
1: Πάλι.
0: Αυτή είναι η Ελένη, είναι άλλη για το αρκατικό γλέντι. Από άλλο email, το ξέρω, γιατί κοιτάω και τα email του, εγώ μην νομίζεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη. Θα κοιτάξω και τα προσωπικά μου, δεν τα έχω δει ακόμα. Γιατί καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωήτσα. Ποιο άλλο με συγχωρεί, γιατί έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Όχι, εντάξει. Α, όχι, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι άλλη. Είχα μια συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή ότι θες 1.000.000 δραχμές/ευρώ για να βάλει μια δεξαμενή πετρέλαιο, να γεμίσει το αμάξι και ένα μήνα ρεύμα για το τιμολόγιο του παρόχου του ιδιωτικού τομέα. Ο πληθυσμός αδετησίε 4.000 λέει και όχι σε 4% που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας μπερδεύεις. Στην τηλεόραση του ραδιόφωνο λέμε όχι πολλά νούμερα ή να δείχνουμε κάρτες. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς ζούμε χειρότερα από ό,τι ζούσαμε πριν από 20 χρόνια. Να συμφωνήσουμε όλοι. Στο μεσόρο, να συμφωνήσουμε. Τότε, επί Πασόκ Νέα Δημοκρατία τη κακιά. Λοιπόν, και... καλημέρα. Μαζεύτηκαν τα χρέη, βέβαια, έτσι. Ναι.
1: Θήμιος Λιμπερόπουλος.
0: Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά και καλές εκπομπές.
0: Για να έχουμε
1: να είστε καλά και εσείς. Καλούς δρόμους.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε τα μέτρα. Έχετε ένα δεκαρικάκι παραπάνω πηγαίνοντας και έρχοντας από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν ένα μέτρο, σας ικανοποιεί, φτάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι μια ένεση τονωτική που δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες. Αλλά με τον καινούργιο υπουργό υπάρχει μια άλλη διάθεση να λύσουμε προβλήματα. Ο κλάδος περνάει τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία του, τα 100 χρόνια. Έχει πολλά θεσμικά προβλήματα, έχει δημιουργήσει τρομερές πληγές ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, οι οποίες θέλουν διόρθωση και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει...
1: Πρόεδρε μου,
2: επειδή
1: εγώ είμαι συχνός επισκέπτης και επιβάτης σας στα ταξί, θέλω να πω, δεν είναι χειρότερη περίοδος, δεν βρίσκεις ταξί, δουλεύουν, λένε οι άνθρωποι μια χαρά. Δεν ξέρω, τα προβλήματα είναι υπαρκτά που λέτε και να τα κουβεντιάσουμε, αλλά η χειρότερη περίοδος δεν μπορεί να είναι από άποψη, το βλέπουμε στους δρόμους, θέλω να πω.
2: Είναι εικονική αυτή η εικόνα στον πελάτη.
1: Α, τι εικονική, που δεν βρίσκω ταξί?
2: Είναι εικονική, μπορεί να μην βρίσκεται κάποιες ώρες αιχμής. Και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι που είναι μία περίοδο που ουσιαστικά έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε σε ειρηνή περίοδο μόνο λόγω τουρισμού. Η περίοδο που από εδώ και πέρα ξεκινάει, δηλαδή τους πολλούς μήνες το χειμώνα, που ο πελάτης περιορίζεται στο ελληνικό κοινό, έχει στερέψει τη δυνατότητά του από πλευράς οικονομικής να χρησιμοποιεί ταξί.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Θα δείτε σε λίγο καιρό γεμάτες τις πιάτσες.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Έτσι.
1: Αυτό
2: τώρα,
1: είναι σωστό.
2: Αν το καλοκαίρι είχε μια δουλειά καλή, αλλά αυτό συνεπάγεται στο ότι είναι πρώτον ο τουρισμός και δεύτερον ότι και πολλοί ταξιτζίδες μέσα από τη δυσκολία της δουλειάς πάνε και αυτοί διακοπές λίγο να ξεκουραστούν. Και έχει έλλειψη και ταξί.
0: Όχι, εγώ γεμάτες πιάτσες έχω να τις δω από την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Δεν τις έχω δει από τότε ξανά γεμάτες πιάτσες. Στη Συγκρού κατεβαίνω, αυτή η πιάτσα τη Συγκρού, πώς το λένε, δεν είναι γεμάτη όπως ήτανε.
2: Σωτήρη, μήπως τα βλέπεις λίγο μπλε τα πράγματα?
0: Τα βλέπω όπως τα. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν θα σας αρέσει, πρόεδρε, αυτή η κουβέντα.
2: Σωτήρη,
0: λοιπόν, δεν θα σας αρέσει.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν θα σας αρέσει η κουβέντα αυτή. Ξέρετε, στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι, έτσι.
2: Λοιπόν, φαντάσου ναι. ότι μία αύξηση πολύ μικρή που πήραμε τώρα, που δεν είναι ικανοποιητική.
3: Μην σε ρωτήσουμε πώς τα βλέπεις ρόζες
2: όλη,
3: τα πράγματα.
2: Όλη την ναι. χώρα ναι. πήραμε αύξηση ξανά το 22 όταν είχε το πετρέλαιο 1,30.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς θα επιβιώσει ο ταξιτής που πρώτη
3: αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι, εγώ δεν είπα όχι. Και γι' αυτό άλλωστε είμαστε δεύτερο. Και συχνά μαζί και τα λέμε έτσι.
2: Δεύτερο, ναι. δεύτερο. Το τεγματό εισόδημα μας κοροϊδέψανε. Δεν το διορθώσανε σε τίποτα.
3: Ναι. Σας είχαν υποσχεθεί πως θα τα αλλάξουν.
2: Ναι. Από τη ΔΕΘ δεν πήραμε
3: τίποτα. Σας είχαν υποσχεθεί πως θα τα αλλάξουν το τεγματό. Ποιος σας το είχε υποσχεθεί.
2: Είχαν υποσχεθεί ότι ο κύριος Μαρκόπουλος συγκεκριμένα
3: ναι.
2: ότι τα ποσοστά που είχε να πάρει ο κλάδος είναι 5-0. Ναι. Έτσι ακριβώς μας είχε πει. Ναι. Μας είχε πει ότι εντάξει. οι τριετίες ναι. είναι απαράδεκτες για το ταξί.
3: Ναι.
2: Τριετίες δεν μπορεί να αυξάνονται στο ταξί την ώρα που ο ταξιτζής δεν έχει μόνιμους πελάτες.
1: Πρόεδρε,
2: είναι ένα που δημιουργεί πελατεία και παίρνει και αυξάνονται τα εισοδήματά του.
1: Πρόεδρε, ένα μέσο ταξί, πόσο ζημιώνεται τώρα με την αύξηση του πετρελαίου, στα καύσιμα γενικώς, αναλογώς τι καίει.
2: Σας είπα, από 1,30 που είχε το 22 που πήραμε την τελευταία αύξηση, έχει πάει τώρα 2,2 και το φυσικό αέριο και όλα. Τρίτον, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει ναι, με το ποινικό μητρό, αλλά με το ηλεκτρικό. Δεν αγοράζει ηλεκτρικό κανένας. Δεν είναι επαγγελματικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι ανεπαρκέστατο. Ο οδηγός εργαζόμενος επάνω σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για να καταλάβει, δεν ανεβαίνει. Γιατί δεν τα βγάζει πέρα.
1: Αυτό που, λέτε, αυτό που λέτε.
2: Μισό λεπτό. Δεν έχουν φτιάξει καθόλου.
1: Αυτό που λέτε για το ποινικό, και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, αν κάποιος έχει καταδικαστεί κάποια στιγμή για ένα πλημέλημα, δεν θα τον ανανεώσουν την άδεια. Δεν είναι σωστό.
2: Έχουμε βρει κατανόηση.
1: Δηλαδή, και υπουργός γίνεσαι και ό,τι θες γίνεσαι.
2: Υπάρχει ένα υπουργό που πραγματικά είναι ένας ευγενέστατος κύριος. Εγώ είχα χρόνια να δω έναν τέτοιον υπουργό, ο κύριος Κότσερας. Συζητάει τα πάντα, ναι, οι δυσκολίες που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, αλλά έχει διάθεση να μπορέσει να βοηθήσει. Και αυτό είναι καλό. Και μια ένδειξη άλλης προσαρμογής η κυβέρνηση απέναντι στον κλάδο που μας είχε παραπεταμένους με τους προηγούμενους υπουργούς.
1: Στον προηγούμενο υπουργό κάνατε την αγωγή που λέγατε.
2: Ναι, δεν την κάνατε. 15 Οκτωβρίου εκδικάζεται.
1: Α, δικάζεται τώρα. Και τι, ζητάτε, και τι ζητάτε από τον κύριο Κυριανάκη, κύριε Πρόεδρε?
2: 30.000 αποζημίωση για ηθική αυτοργία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Να είστε καλά και ανοίξτε λίγο διάλογο πολύ με τους ταξιτζίδες, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και εσείς είστε εκπομπή που αγαπάτε το ταξί. Έχουμε πάρα πολλά. Εγώ μια 2-3 σας είπα.
1: Ο σταθμός συνολικά το κάνει ο σταθμός σε όλες τις εκπομπές και νομίζω και ένα καλό διάλογο με τους ανθρώπους που κρατάνε το τιμόνι τόσες ώρες.
2: Κάνουν το πιο δύσκολο επάγγελμα.
1: Αλήθεια είναι.
2: Αντιμετωπίζουν ένα σωρό κινδύνους, φεύγουν το πρωί και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν το απόγευμα. Το 8ωρο είναι...
1: Και κάτι ακόμα που κι εσείς πρέπει να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους, να υπάρχουν κάποιες τουαλέτες που να μπορούν να κάνουν τη σωματική τους ανάγκη, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ντρέπονται γι' αυτό. Απαναγκάζονται, ας πούμε, τη σωματική τους ανάγκη βάζοντας τους θάμνους και οτιδήποτε.
2: Είναι γελίο με τους δημάρχους, δηλαδή, να μην, που έχουν την ευθύνη να μην φτιάχνουν. Είναι γελίο.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ θα πω και ένα παράπονο και για το σημερινό δήμαρχο. Ο οποίος δεν μπορεί να τον βρει να μιλήσει σε συνδικάτο.
1: Δεν σας έχει μιλήσει ο κύριος Δούκας?
2: Ανύπαρκτος.
1: Εδώ τον ρωτήσαμε μία φορά.
2: Έχουμε πάρει τηλέφωνα μία φορά, συναντηθήκαμε μόνο μία φορά στην αρχή που βγήκε και μετά τελείωσε.
1: Λοιπόν, θα το ακούει, θα απαντήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τιμίος Λιμπερόπουλος.
3: Λοιπόν,
1: φτιάχνουν οι σχέσεις, Σωτήρη.
3: Και χαλάνε.
1: Όχι, τώρα φτιάχνουν. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, ανθρώπων θέλει σχέση. Για να φτιάχνουν και χαλάνε.
1: Σωστό.
3: Λοιπόν, για ρώτησε ρε τον λίγο, τα ταξί που καπνίζουν, πότε θα αλλάξουν, που βγάζουν από την εξάτμιση και λερώνουν το σύμπαν. Δεν βλέπω εγώ πολλά ταξί τέτοια πάντω. Βλέπω καινούριο στόλο. Σχετικά, αλλά προφανώ θα υπάρχουν.
1: Θα υπάρχουν και κάποια από αυτά.
3: Να το πούμε αυτό έτσι για να είμαστε δικοί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και θέλει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Επίσης να πούμε καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα, η οποία πλέκει το εγκόμιο του κύριου, η οποία είναι οδηγός ταξί, Δέσποινα, έτσι. Πλέκει το εγκόμιο του κύριου Λιμπερόπουλου και μας ευχαριστεί που τον βγάζουμε και, και ακούγονται τα θέματα των οδηγών, των διοχτητών ταξί και των οδηγών ταξί συνολικότερα. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα, όπως και το φίλο μας του Μιχάλη. Μας θέλει να μείνουμε κάποιος 45 άρεδες, αλλά θα το κρατήσουμε να τα διαβάσουμε μετά αυτά. Έχει τα δίκια του άνθρωπο που συμφωνεί με τη δική σου άποψη. Για τους 45 άρεδες, το χάσα τώρα και είναι πολύ
1: καλύτερα. Θα το διαβάσουμε. Ναι. Ο Βασίλης Ντέτσικας μας πληροφορεί Δευτέρα τα εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών. Να προσθέσω με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου ή με δήλωση.
3: Εγώ την Κυριακή
1: γραπτή ανακοίνωση.
3: Την πρώτη μέρα λοιπόν, το απόγευμα εκείνης μέρας, μιλώντας, μου είπαν την Κυριακή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τόσο γρήγορα επίσπευση, γιατί εγώ περίμενα ότι θα πάνε 15 μέρες.
1: Όπως έλεγε το ρεπορτάζ.
3: Αλλά το είπαν την Κυριακή, δεν θα είναι την Κυριακή, θα είναι τη Δευτέρα τελικά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Εγώ θα το βρω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Μιλάει στους ανθρώπους που είναι 45 ετών και λέει για κάτι που έχει πολύ λογική.

0: που είστε μαζί μας. Να σας ρωτήσουμε πώς και τα αποφασίσατε τώρα, μετά από, θέλω να πω, μετά από περίοδο που έχουν τελειώσει οι ΔΕΘ, που έχουν πει τα κόμματα τις θέσεις τους, που, ναι, γιατί έχει φύγει πολλές κόσμος από κόμματα το προηγούμενο διάστημα, ναι.
1: Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη σημερινή μας συνομιλία. Με ετοιμάται ιδιαίτερα. Όχι, δεν είναι από ευγένεια, είναι πραγματικότητα, γιατί, ξέρετε, μας δίνεται πολύ συχνά σε εμάς που υπηρετούμε και το ΕΣΥ και η ευκαιρία να ακουστούν πράγματα στους ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το ΕΣΥ, ευτυχώς.
2: Γιατρός στο Αττικό θα προσθέσω εγώ, καρδιολόγος. Καλά τα λέω.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί έφυγα τώρα.
0: Ναι. Τι είδατε δηλαδή
1: τώρα. Θα σας πω. Καταρχάς, με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πώς το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.
0: Ναι.
1: Αυτό καταρχάς προσπάθησα και εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτική πραγματικότητα.
3: Δηλαδή ποιο ήταν, δώστε μας λίγο το στίγμα, ποιο ήταν αυτό που σας ενοχλεί.
0: Στο συνδικαλισμό δηλαδή, κάτι τέτοιο εννοείται, λοιπόν, για να το καλάβω. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία εν τέλει, εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις, σε ό,τι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα πολλά χρόνια τώρα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Ναι. Αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη. Και βέβαια, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται. Ζω από τη δουλειά μου.
0: Κατά τη
1: διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνει κάθε πολιτικός τέλεχος και κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο προάγει τα κόμματα και δεν τα πάει πίσω.
0: Να σας ρωτήσω
1: το πρώτο. Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί κάτι, με κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη. Όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε στέλεχος που φεύγει.
0: Τώρα.
1: Και ιδίως στη δική μου περίπτωση, που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως.
0: Εννοείται και στα πολιτικά.

0: δύσκολα του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Βλέπετε κάπου αλλού που αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Ενώ σε πολιτικό φορέα. Το βλέπετε τώρα? Γιατί λέτε αυτό... δεν το βλέπετε στο ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση προφανώς δεν το βλέπετε, γιατί θεωρείτε ότι είστε απέναντι. Είναι προφανές αυτό, έτσι?
1: Είναι προφανές αυτό, ωραία. Γιατί το έχει διαλύσει.
0: Το βλέπετε εσύ. Κάπου αλλού?
1: Και όχι μόνο το εσύ.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί φορείς οι οποίοι αναδεικνύονται αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν φορείς στον χώρο της κεντροαριστεράς, ναι, οι οποίοι μπορούν άξια να σταθούν απέναντι σε αυτό το μόρφωμα της σημερινής κυβέρνησης.
0: Ωραία. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Ναι. Το τι θα κάνω όμως εγώ προσωπικά.
0: Δεν σας ρωτάω τι θα κάνετε.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Καταλάβατε τι σας ρώτησα. Δεν σας ρώτησα. Είστε έξυπνος άνθρωπος και από την απάντηση το κατάλαβαν έτσι κι αλλιώς. Αλλά σας ρώτησα αν βλέπετε σε κάποιο άλλο χώρο να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και δυνατότητα να εκφραστούν αυτά που δεν εκφράστηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στο κομμάτι της υγείας που εσάς σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι και το κομμάτι σας. Λέτε ότι υπάρχουν κομμάτι της κεντροαριστεράς. Κοιτάξτε τώρα. Για να μην κοροϊδευόμαστε και να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, ένα κόμμα κεντροαριστερά-αριστερά υπάρχει αυτή τη στιγμή το οποίο να διεκδικεί εξουσία και να μπορεί να κάνει και αυτά που λέει πράξη, αυτό είναι το άλλο, δηλαδή εκτός από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλο που να βλέπω μπροστά μου.
1: Ναι, όπως ξέρετε, οι γιατροί μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, ακόμα και όταν η αλήθεια αυτή.
0: Δυστυχώς, αλήθεια ισχύει. Ισχύει, το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρω. Όμως η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μία εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα το ακούει αυτό?
1: Αυτό θα το απαντήσει ο κόσμος.
0: Και
1: όχι
0: το άλλο θα απαντήσει ο κόσμος. Θέλω να πω,
1: όλο ο κόσμος θα τα απαντήσει.
0: Ναι, ναι. Όχι, για το ΠΑΣΟΚ το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα. Για το ΠΑΣΟΚ το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα, βλέπω.
1: Προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας.
0: Ωραία, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά
1: δηλαδή,
0: από τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα επίσης δεν προκύπτει ότι θα είναι. Θέλω να πω ότι και η άλλη πλευρά έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες, αν κοιτάξει, από τα δημοσκοπήσεις αποτελέσματα και τις εκλογές αναμετρήσεις. Πάλι ξαναλέω.
1: Κοιτάξτε, το κύριο αίτημα κατά τη γνώμη μου των επόμενων εκλογών είναι. Ποιος μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση των απευθείας αναθέσεων, της οικονομικής κακοδιαχείρισης, της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της κατάρρευσης της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το κύριο αίτημα των επόμενων εκλογών. Και ποιος μπορεί αξιόπιστα να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που μας έχει πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βρετού.
1: Εγώ
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ακούστε πολιτικό λόγο ο οποίος είναι ευθύς, έτσι.
2: Ναι,
0: το οποίο
2: ναι.
0: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Απάντησε σε όλα. Απάντησε αυτά που του λένε ότι πάει, γιατί βλέπει ότι κάποιοι. Εγώ δεν τα άκουσα αυτά κακόβουλα, ότι είχε σχέσεις άλλες οικονομικές κλπ. Έχω τη δουλειά μου και δουλεύω, δεν είχα ποτέ κανένα οικονομικό όφελος. Είμαι 30 χρόνια στον ίδιο χώρο, τον υπηρέτησα και στα δύσκολα προφανώς.
2: Έκανε ένα βήμα παραπάνω στη συνέντευξη και είπε
0: μόνο η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου για αυτό.
2: Εδώ και
0: γι' αυτό.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι εκπροσδεσμένο και ποιος το ακούει. Αυτό ήταν νομίζω η είδηση.
0: Και επίσης θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και το Μητσοτάκη. Ενώ λέει ότι ο Μανδρουλάκης δεν τα ακούει κανείς ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Καλά τώρα.
2: Πάμε στα μηνύματα. Τέλεια.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος, καλημέρα αγόρια. Ευχαριστούμε. Ζούμε χειρότερα από ό,τι πριν 20 χρόνια λέτε. Καταρχήν, σαν οικογενειάρχη θα συμφωνήσω. Θα άξιζε όμως και σαν αλλαγή θεματολογία να φέρετε ένα κοινωνιολόγο. Να αναλύσει πόσες nice to have απολαύσεις έχουν μετατραπεί σε βασικές ανάγκες τα τελευταία 20 χρόνια. Ενδεικτικά λέει: πλατφόρμες streaming, ακριβές συσκευές κινητών, triple play, μπραντσάδικα, πλατφόρμες φαγητού ταξί, αυτοκίνητο για την κουτσή Μαρία. Δεν θεωρώ ότι οι συγκοινωνίες είναι χειρότερες από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Διακοπές σε mainstream νησιά, fast fashion ρούχα, εναλλαγή κάθε σεζόν, ηχάδικα, υπερποικιλίες καφέδων και αλυσίδες, έτοιμα φαγητά που καθιστούν μαγείρεμα σπίτι, κολατσιό που εξαφανίστηκε από τα σχολεία και τα λέπε για να μην κουράζω. Χαιρετισμούς Κωνσταντίνος. Τα ακούω. Ότι έχουμε δημιουργήσει πιο μεγάλες ανάγκες. Δημιουργήθηκαν. Μια περίοδο που έβγαινε πολύ χρήμα, δημιουργήθηκαν ανάγκες.
2: Και που είστε στη συνέχεια, παιδιά, για το τι θα γίνει. Για να δούμε, για παράδειγμα, του χρόνου εμείς τα αγόρια. Και όχι μόνο, και τα κορίτσια, πολλά κορίτσια που παρακολουθούν συνδρομητικές πλατφόρμες πόσες θα είναι. Τι θα γίνει.
0: Το πάζεσαι.
2: Όταν κάνουμε 4-5 συνδρομές για να πληρώνουμε.
0: Έχω μπερδευτεί εγώ πραγματικά.
2: Θα τα δούμε αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Λέει ο Παναγιώτης. Οι μέχρι 45 έχουμε δει τους γονείς μας να πληρώνονταν πολύ καλύτερα με λιγότερες δεξιότητες. Να έχουν τη δυνατότητα με μία δουλειά να βγαίνουν σπίτι. Να βγαίνει το σπίτι. Πόσες φορές το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή αυτό το πράγμα.
2: Εσύ, ειδικά,
0: τώρα εργάζονται και οι δύο και ίσα ίσα βγαίνει το ενίκιο. Κατά τα άλλα, ζούμε στην καλύτερη χώρα.

0: και κάτι λέει για τον Άδωνη και δεν θέλω να το πω, δεν χρειάζεται αυτό.
1: Αλλά για το άλλο έχετε δίκιο, ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως ότι για μένα δεν υπάρχει χειρότερο από το νέο παιδί των 25, 27, 28, 30 ετών που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, που μένει με τους γονείς του, που δεν βλέπει μέρος στη δουλειά
2: αυτό
1: του.
2: Είναι
1: δηλαδή
2: σωστό.
1: Το θεωρώ εφιαλτικό.
2: Σωτήρη, αυτό είναι σωστό όπως το λες. Από όμως τους εργαζόμενους που είναι στην πορεία, αυτοί που έχουν εκ των πραγμάτων είναι αυτή η ηλικία. Έτσι, δεν
1: και αυτό,
2: δεν το συζητάμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το σκεπτικό και αυτό το καταλαβαίνω.
2: Γιατί ήταν αυτοί που, πώς να σου πω, που είχαν τη μεγαλύτερη ζημιά από τα μνημόνια.
1: Ναι.
2: Ήταν τα οι άνθρωποι. Τώρα, σε σχέση με αυτούς και το μέλλον, ναι, εντάξει. Τα νέα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο και είναι τα παιδιά μας. Πρόσεξε, εμείς τα κάναμε έτσι.
1: Ναι.
2: Είμαστε η γενιά που τα παιδιά μας σήμερα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αύριο πώς θα είναι. Κατά τη γνώμη μου, για όλους το μέλλον δεν είναι καλό.

0: μνημόνια.
1: Ναι.
0: Ήταν τα οι άνθρωποι. Τώρα, σε σχέση με αυτούς και το μέλλον, ναι, εντάξει. Τα νέα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο και είναι τα παιδιά μας. Πώς εμείς τα κάναμε έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε η γενιά που τα παιδιά μας σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αύριο πώς θα είναι. Κατά τη γνώμη μου, για όλους το μέλλον δεν είναι καλό. Ζουν χειρότερα από εμάς. Είναι αλήθεια ή δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς το κάναμε αυτό. Ναι, δεν το κάναμε άλλο. Δεν το κάναμε εμείς. Δεν πήραμε εμείς τα μέτρα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι καταφέραμε να κάνουμε μια άλλη κοινωνία.
1: Λοιπόν, σεισμός τώρα. Ναι, έχετε δίκιο. Υπήρξε ένα κούνημα. Σεισμός στην Εύβοια που έγινε αστιτός και στην Αττική. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα εδώ. Έχουμε πάρει κάτι κιλά τελευταία. Ο σεισμός έχει μέγεθος 4,2 ρίχτερ. Το εστιακό, αλλά είναι από τα πρώτα στοιχεία αυτών των μηχανημάτων, ξέρεις, που τα βλέπουμε εμείς. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστίας. Καλημέρα, κύριε Κορομάκη.
0: Εκεί η Εύβοια κουνιέται.
1: Είναι στα Βασιλικά.
0: Ναι, η Εύβοια κουνιέται.
1: Στα Βασιλικά. Η Εύβοια γενικά είναι μια περιοχή που βγάζει. Είναι 4,2, είναι και επιφανειακό σχετικά, οπότε για αυτό το κούνημα. Ο κύριος που μας τηλεφώνησε, ο κύριος Γιάννης, που μας στείλε μήνα, πρέπει να είναι κάπου εδώ στην Αττική, άρα κάπου θα γίνει αισθητός και στην Αττική, αν καταλαβαίνω καλά. Αν είναι κάποιος που έγινε πιο αισθητός σεισμός εκεί που βρίσκεται, εδώ είμαστε να αποκριθούμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού ακούσετε πρώτα ένα δελτίο ειδήσεων special
0: το από τον κύριο Βασίλη Δέτσικα.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε για μία ώρα ακόμα.
0: Και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη Καμένο, τον πρώην βουλευτή,
1: ναι,
0: που στέλνει νούμερα για να τα πιάσετε, λέει, σχετικά με τον ΕΦΚ.
1: Τι νούμερα μας στέλνει.
0: Τον ΕΦΚ. Κάτσε μετά τα
1: λόγια. Κάτσε να ακούσουμε την
0: τραγουδάρα
1: τώρα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Γεια σου, γεια σου.
2: Στο κόμπο και η βυζία.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η ενεργειακή ακρίβεια επιτάπητος της σημερινής συνεδρίας του Eurogroup στο Δουβλίνο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, θα γίνει συζήτηση για το αν μπορεί να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην κρίση ενέργειας και δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λόγω της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θέμα ορών, αν όχι ημερών, είναι η προσχώρηση στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη που είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα. Το νοτική ένεση αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες μας, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξιατικής Τίμιος Λιμπερόπουλος. Είπε πως με τον νέο υπουργό υπάρχει διάθεση να λυθούν προβλήματα, ενώ επέκρινε τον προηγούμενο υπουργό κ. Κυρανάκη ότι έχει δημιουργήσει πληγές. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς στάση μέχρι Νεοτέρας. Δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή ασκήθηκε κατά της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκυλιών της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται η μητέρα του Έλληνα τενίστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε μια κρίσιμη απόφαση που πιθανόν έχει σχέση με το θέμα του Ιράν. Στα αθλητικά, στις 5.30 το απόγευμα, Παρτίζαν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Turk Telecom. Θα βρεθεί το επόμενο τριήμερο το Μαρούσι.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, Παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Εδώ μαζί μας στο στούντιο Αλλαγή Βάρδιας, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν... Παρόν και αξίριστος. Πραγματικά αξίριστος. Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν ξέρω τι...
0: Τα είπαμε όλα.
1: Τα είπατε όλα.
0: Και είμαστε έτοιμοι.
1: Έχουμε και καλεσμένο γιατί δεν έχουμε ακόμα.
0: Όχι, μετά από το τέταρτο. Να σου πω. Είδαμε δημοσκοπήσεις, νομίζω
1: περίπου
0: τα πράγματα είναι. Ναι.
1: Αύριο έχουμε GPO στα Παραπολιτικά.
0: Θα έχουμε μετά τον κύριο Παπαργύρης να πάρουμε μια γεύση. Εδώ. Τι νομίζω ότι δεν προσφέρει και πολλά σε κανέναν. Αν καλά κατάλαβα, δεν προσέφερε και πολλά σε κανέναν.
1: Όχι. Να πω τι πιστεύω ότι έχει δείξει ως τώρα. Έχει δείξει ότι τρεις, ας πούμε, βασικοί έτσι, διεκδικητές εξουσίας, γιατί τρεις είναι διεκδικητές εξουσίας οι βασικοί, είχαν κάτι μικρά ή μεγαλύτερα κέρδη στις δημοσκοπήσεις, αλλά όχι πολύ μεγάλα. Τέτοια που να τους κάνουν να είναι χαμογελαστοί και οι τρεις, αλλά να μην είναι ενθουσιασμένοι. Και από τους πιο μικρούς, αυτός ο οποίος νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να είναι μια χαρά είναι ο κ. Βελόπουλος, να το πω ευθέως, ο οποίος κρατάει δυνάμεις χωρίς να έχει καμία απώλεια ως τώρα. Και οι υπόλοιποι παλεύουν. Η κυρία Καριστιανού έχει υποστεί μια κατεδάφιση, μεγάλη κατεδάφιση. Και οι υπόλοιποι παλεύουν εκεί, φαίνεται οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν, στα ποσοστά τα οποία είναι, θα μπουν κάποιοι στη Βουλή και κάποιοι δεν θα μπουν.
0: Καλά τα λέω. Όπως τα καταλαβαίνω έως τώρα, πρώτο κόμμα. Αλλά με την αυτοδυναμία ακόμα μακριά.
1: Ναι.
0: Δεύτερο θέμα, λίγη σε μεγάλο βαθμό η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Είναι κατά, πώς να σου πω, πολύ μεγάλη πτώση της κυρίας Καριστιανού. Αν συνεχίσει το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ
1: στην
0: μεγάλο.
1: Στην Opinion Poll ήταν η προηγούμενη δημοσκόπηση. Μιλάμε τώρα, εντάξει, τον Ιούλιο ήταν η προηγούμενη δημοσκόπηση, πριν από δύο μήνες. Ήταν στο 12 και είναι στο 3,5-4, κάπου εκεί. Να μην αδικήσω, από το 12 στο 4.
0: Με τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η Βουλή θα είναι οκτακομματική.
1: Αυτό.
0: Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι.
1: Ναι.
0: Δύσκολο να μπει στην νέα Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δύσκολο.
0: Η ΔΕΘ, επειδή πώς το λέγει ο κύριος Γερουλάνος που το θυμήθηκε χθες στο Τρί.
1: Με τη βελόνα του.
0: Δεν κουνιέται και πολύ αυτή η έρμη βελόνα.
1: Αυτή η έρμη βελόνα.
0: Ότι υπάρχει κάποιο προβληματάκι συνολικό.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Και πάλι εγώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη με τις δημοσκοπήσεις, θέλω να σου πω. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε δει στο εξωτερικό, σε διεκλογές, να πέφτουν έξω. Και να πέφτουν και μέσα, αλλά έχουμε δει και να πέφτουν και έξω.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε ας κρατήσουμε πολλές. Φαίνεται, άκουγαν τον κύριο Λιμπερόπουλο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.
0: Ναι.
1: Και μας στείλανε Ομοσπονδία Ταξί επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κοινοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή που λέγαμε χθες.
0: Ναι.
1: Αναγκαία αναπροσαρμογή των κομμάτων ταξί λόγω αύξηση του λειτουργικού κόστου. Μας ήρθε τώρα, προφανώς. Κάποιος άκουγε γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Λιμπερόπουλο και μας το έστειλε. Είναι μια επιστολή που έχει στείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγορέων. Που νομίζω δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με το ΣΑΤΑ.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Νομίζω.
0: Αυτό.
1: Το λέω κομψά.
0: Αλλά ναι.
1: Κρατάω ότι για τον νέο υπουργό είπε ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα προεκλογικά να δώσει η κυβέρνηση αύξηση στους
1: κόμιστρα
0: των κατοίκων ταξί.
1: Ζητάει 12%. Ζητάει για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου στάξη του 12% και ανταυτού λέει έλαβε μια συγκεκριμένη αναπροσαρμογή που αφορά μόνο τα συγκεκριμένα για τα οποία είπαμε χθες. Εμείς ζητάμε 12%.
0: Τώρα αυτό σημαίνει δηλαδή αν είναι 10 ευρώ μια κούρσα θα είναι. Ζητάει να είναι τόσο.
1: Περίπου 11,2. Αυτό ζητάει. Εντάξει, Πρία, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή, το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εμείς οδηγάμε μια ώρα και πιανόμαστε αυτό μας και δεν μπορούμε
0: να το κουβεντιάζουμε.
1: Φαντάζομαι
0: να
1: είναι 8 ώρες και 10.
0: Αλλά ταυτόχρονα είναι και οι πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να προασπίσει και αυτούς, έτσι. Γιατί αν αυξηθεί κι άλλο, δεν ξέρω.
1: Να μην είναι προσιτό πια για τον κόσμο που χρειάζεται.
0: Δεν είναι.
1: Καλημέρα, Μορφόπεδα, τον Παραπολιτικό. Επειδή με προκαλείτε, λέει, σαν σήμερα ο βασιλεύς Όθων έφερε από την πρωτεύουσα από τον Άπλιο στην Αθήνα των 7.000 κατοίκων. 1844, χάρη στους Βαβαρούς η Αθήνα από χωριό έγινε πόλη. Με φαρμακοποιώσει τη καρδιά. Καλά τώρα η Αθήνα.
0: Τρία πουλάκια, να μα τρία πουλάκια κάθοντα.
1: Και πίνανε ταμπάκο.
0: Καλημέρα, Ιώνα, καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε μα, γεια σου, αγαπημένε μα. Μα αρέσει πάρα πολύ η πολύ υπηρεσία των ακροατών μα.
0: Γράφει Financial Times για την Ούρσουλα, μίλησε σαν αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού.
1: Η Ούρσουλα. Ποιον θα επιτεθεί, σε εμά θα επιτεθεί προ το παρόν.
0: Δεν ξέρω, να ακούσουμε λίγο την κυρία Λατινοπούλου.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο
0: που μίλησε χθες αυτή την ομιλία.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας κρίνει.
2: Ναι. Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizergate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Φωτιά και λάμπρα η Αφροδίτη.
0: Πες πως την κοίταζε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, άμα, είναι ωραίο να δείτε και το εικόνα που ήταν, ήταν καθένα στο μιλούσε στο βήμα και ήταν η κυρία Φοντερ Λάιεν και δίπλα είχε μια και άλλη κυρία η οποία την κοιτούσε και εκείνη. Και η κυρία Μέτσολα νομίζω πρέπει να ήταν.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, η Μέτσολα. Ναι.
0: Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι, ναι.
1: Η οποία και εκείνη παρατηρούσε με ενδιαφέρον αυτά που έλεγε η κυρία Λατινοπούλου, να το πούμε.
0: Δεν το λέγαμε ενδιαφέρον, το λέγαμε έκπλωση. Είχαν γουρλώσει τα μάτια. Είχα μια έκφραση.
1: Γεια σου, έφη μου, καλημέρα.
0: Παραλαμβάνομαι ο καθένας κρίνει, έτσι.
1: Βαγγέλη μου, την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά και μιλάω για τον Βαγγέλη, οδηγό ταξί και φίλο. Λοιπόν, που μας ενημερώνει τακτικά. Καλημέρα και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μανιάνα στη Σάμο, στην όμορφη Σάμο. Πήγαν και βάλαν απέναντι από τη Σάμο ένα άγημα 2.000 καταδρομέων οι Τούρκοι φίλοι μας και οι γείτονες. Κομάντος, απέναντι από τη Σάμο ακριβώς. Ναι. Και μετά θέλουν να αποστατικοποιήσουμε τα νησιά. Τι λέτε, ρε παλικάρια. Ωραία είστε, έτσι. Ναι.
0: Θα δούμε τις εντάσεις στο επόμενο διάστημα. Θα τις δούμε. Θα και,
1: τις δούμε. Και άκουσα άνθρωπο που του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη να λέει ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ότι εμείς τα παίρνουμε τώρα, λέει, αυτή τη στιγμή ίσως. Θα δούμε. Μακάρι να μην έχει δίκιο. Έτσι λέει.
0: Δεν είναι και για αυτούς ευκολάκι.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Λέει και για αυτούς ευκολάκι.
1: Όχι, δεν είναι ευκολάκι.
0: Θα ξαναπώ κάτι που το θεωρώ δεδομένο, ότι όταν μπουν τα αντιαεροπορικά, να το πω αλλιώς, αυτά που αντιμετωπίζουν, αυτό που λέμε θόλος του Αχιλλέου, εξοπλισμός, ναι, στα νησιά που η Τουρκία θεωρεί αποστατικοποιημένα, ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο, αν βάλει η Ελλάδα και σε τι βαθμό θα βάλει η Ελλάδα εκεί, νομίζω θα είναι, εκεί θα είναι το χοντρό.
1: Η δοκιμή. Ναι,
0: δοκιμή,
1: ναι, ναι,
0: ναι, δοκιμή.
1: Γιατί εκεί πια είναι αμφισβήτηση το πεδίο. Μου λέγε ένας διπλωμάτης παλιά για την ιστορία αυτή, την επέκταση 12 μίλια. Αυτός ήταν μετριοπαθής, όπως και πιο πολλοί διπλωμάτες, έτσι όπως ξέρεις. Λοιπόν, έλεγε, όταν επεκτείνεις τα χωριά σου ύδατα στα 12 μίλια, πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις, να έχεις φτιάξει το σχέδιο. Όταν ο άλλος πάει και σου βάλει το καράβι του στα 7,
0: ναι,
1: τι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πεις τι θα κάνεις. Και υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα που κάνεις. Προειδοποιείς να φύγει, μία, δύο, τρεις, και αν δεν προειδοποιείς, μετά τι κάνεις. Ξέρουμε όλοι τι κάνεις.
0: Τα δικά μας εδώ.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις όλο αυτό. Δεν γίνεται έτσι στον αέρα. Με δηλώσεις πρέπει να έχεις στρατηγική κλπ. Εμίλιος λέει Μητσοτακικός σήμερα αρχίζει να μου αρέσει η Λατινοπούλου.
0: Λοιπόν, να σου πω το βασικό θέμα σε αυτά με την Τουρκία. Δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από το μυαλό του καθενός ότι πρέπει να γίνεται διάλογος, ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι, ότι πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις και πρέπει πάντα να επιδιώκεται μια διπλωματική λύση. Ναι. Έτσι δεν. Εγώ θέλω να το πω, πάντα είμαι, πώς το λένε, μειοδότης, δεν θέλω προδότης, αλλά λοιπόν, ελληνικό, αλλά, ναι, ναι, ένα ελληνικό, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, την κύκλωσε η αστυνομία γύρω-γύρω.
1: Μέχρι τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τη Δευτέρα.
0: Ναι, μέρες.
1: Για να κάνουν, λέει, έλεγχο, λέει, μέσα, τη σφράγισε.
0: Είναι εδώ και δύο μέρες.
1: Για να κάνουν, ξεκίνησε, για να, ναι, κάνουν, ναι, λέει, έλεγχο στην πολεοδομία στη Μύκονο, ναι, σφραγίστηκε όντως, αυτό είναι αλήθεια που λες.
0: Γιατί. Λέει ότι υπάρχουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες.
1: Ναι, στην Αλόνισο πήγε 262, θέλω να πω μια κουβέντα για Μύκονο.
0: Και να πει ο γερμό του, τσίφου τη.
1: Αρέσει. Ξέρει, επειδή σου λέω ξαναβάζω 50 στο αυτοκίνητο, είναι τεράστια διαφορά πια.
0: Το ίδιο δεν βάζει.
1: Στο γέμισμα.
0: Το ίδιο δεν βάζει. Πώ λέγανε το ανέκδοτο.
1: Ναι, εγώ 30 έβαζα, 30 βάζω. Αλλά ναι, ναι, λέγανε τότε παλιά, εγώ 2.000 έβαζα, 2.000 βάζω. Δεν είναι έτσι, διότι η βελόνα είναι σαν τη βελόνα, δεν θέλω να πω πια. Παρεξηγηθώ, αλλά δεν κουνιέται η βελόνα πια όπως κουνιόταν. Αυτό δεν θα σου πω. Πρέπει να το πάει παραπάνω για να κουνηθεί η βελόνα. Μήπως έχουμε ζητήματα, αυτό.
0: Και μου έκανε εντύπωση και μια δήλωση του κ. Ταχιάου, ότι δεν θα νίκιαζε ο ίδιος σπίτι στην περιοχή εκεί της Κυψέλης, ναι, αλλά δεν καλεί τους κατοίκους να μην τα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εγώ έτσι έχει μια αντιφασούλα, λέω.
1: Μπορεί να μην το αρέσει η Κυψέλη, ρε παιδί μου.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, αυτό το είχα σκεφτεί.
1: Να μην το λέει για τα σπίτια. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό, έτσι.
0: Στην Ιταλία, ναι, η κυρία Μελόνι πάει και αυτή σε εκλογές ένα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το έχουμε υπόψη μας. Τα τέλη των αυτοκινήτων μεγάλων και μεσαίων κυβισμού και των μετροσυκλωτιστών, τέλος.
1: Είναι 13 εκατομμύρια με 14 εκατομμύρια αυτοκίνητα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπολογίζουν. Και μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
1: Ωραίο μέτρο αυτό. Ειδικά για αυτούς που έχουν πιο παλιά αυτοκίνητα.
0: Και να το πληρώσουν αυτοί που έχουν μικρά.
1: Μα τα μικρά δεν έχουν, τα μικρά και τα καινούργια δεν έχουν τέλει πολλά. Έχουν λίγα.
0: Ωραία, και οι άλλοι τζάμπα και οι άλλοι θα έχουν λίγα, δηλαδή γιατί έχουν μικρά.
1: Όχι, είναι το 70% αυτοκίνητα μέσα στην Ιταλία, διάβαζα.
0: Σωστό, ναι, λέω το 30% που είναι τα μικρά. Θα έχουν τα τέλη. Αυτό λέω, έτσι μου ερώτημα μου.
1: Δεν είναι μικρά. Νομίζω ότι έτσι όπως το. Επειδή ρώτησα λίγο πώς το έκανα αυτό, τα μικρά δεν θα έχουν τέλη. Γιατί τα μικρά έτσι κι αλλιώς που είναι και καινούρια δεν έχουν τέλη τα πιο πολλά. Όπως και εδώ δεν έχουν τέλη, έχουν πάρα πολύ χαμηλά τέλη.
0: Ναι, αλλά η απόφαση, εγώ όπως την είδα, μιλάει για τα μεσαία και μεγάλο κυβισμού. Το μεσαίο και μεγάλο κυβισμού αυτοκίνητα, όπως είδα εγώ.
1: Ναι,
0: μοτοσυκλέτες είναι όλες.
1: Ναι, τα μικρά, τα καινούρια τα πιο πολλά δεν έχουν πάντως. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολύ, δεν έχουν. Είναι πολύ χαμηλά τα τέλη. Έχουν τέλη, έτσι, αλλά είναι πολύ χαμηλά.
0: 5:30 το απόγευμα στην Νίκια η πορεία
1: για το Φίσα. Σαν σήμερα ήταν η ημέρα
0: που δολοφόνησαν. 13 χρόνια.
1: 13 χρόνια δολοφονία. Ναι, θα έχουμε φαντάζομαι πορεία, εκδηλώσεις και όλα.
0: Επίσης θέλω να πω, γιατί το είπε ο Σωτήρης χθες, είπα δεν ξέρω, ναι, αλλά είχε απόλυτο δίκιο για το θέμα της συμφωνίας της Μέκας, ναι, και τη Σαουδική Αραβία που ουσιαστικά κανείς δεν βάζει.
1: Την αφήσανε μόνη.
0: Ναι.
1: Ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται με τους βομβαρδισμούς κλπ. Ούτε οι Αμερικανοί τη βοήθησαν, ούτε οι Τούρκοι τη βοήθησαν.
0: Οι Αμερικανοί δεν είναι στη συμφωνία τη Μέκα, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι μια συμμαχία ισχυρή, αυτό θέλω να πω. Ούτε οι Τούρκοι όμως ανταποκρίθηκαν. Και ποιο άλλο είναι, άλλο ένα τρίτο είναι που δεν είναι ανταποκρίθηκε γι' αυτό. Το Πακιστάν επίση δεν
0: ανταποκρίθηκε.
1: Τι έγινε τώρα, βρήκαν λέει ένα τρόπο, λέει, και γι' αυτό έχει πάει στα 102 το πετρέλαιο από τα 110 που είχε πάει. Βρήκαν ένα τρόπο, λέει, παράκαμψης κάπως έτσι ώστε να μην μειωθεί τόσο πολύ η ροή του πετρελαίου, γιατί χτυπήσαν την καρδιά, τον αγωγό καρδιά που έστελε το πετρέλαιο. 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Πολύ μεγάλος αριθμός αυτός, έτσι. Τα πλοία δε που είναι στα στενά του Ορμούς πια που περνάνε είναι ελάχιστα που λένε ότι είναι ανοιχτά. Τι ανοιχτά είναι στα στενά του Ορμούς, είναι θόκλειστα είναι. Όλοι κάνουν το γύρο της Αφρικής.
0: Να πούμε κάτι ακόμα που είχε
1: τώρα
0: ενδιαφέρον.
1: Τώρα με τους Χούθη, μάλιστα, θα κάνουν το γύρο της Αφρικής.
0: Να πω κάτι άλλο που είχε ενδιαφέρον.
1: Να πεις ότι θες.
0: Σιτηρά. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα. Γιατί επειδή χτυπιούνται τα πλοία που γίνεται τώρα, τι κάνουν. Χτυπούν μεταφορές πετρελαίου, ημέν. Μετά που καυσίμουν συνολικότερα, οι δε χτυπούν μεταφορές που γίνονται με πλοία των σιτηρών.
1: Ναι.
0: Και η Ουκρανία που είναι στο Βολόνα, όπως το λέγαμε παλιά, της Ευρώπης που κάνει αυτή την εξαγωγή, ναι, δυσκολεύεται πάρα πολύ να εξάγει. Ναι. Θα έχουμε νέες αυξήσεις και γίνεται μια τρέλα δηλαδή. Είναι πραγματικά μια τρέλα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω.
0: Και να
1: ευχάριστο.
0: Δούμε τι θα γίνει και στην Αμερική με τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι. Κοίτα, σε μια μισή εκλογή συνήθως οι σχετισμοί αλλάζουν. Μια φορά δεν είχαν αλλάξει, επί Κλίντον μόνο. Mm. Που κατάφερε στις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω στην θητεία του την πρώτη, να τις κερδίσει. Σπάνια, ποτέ άλλο την πρόεδρο στα σύγχρονα τουλάχιστον χρόνια δεν είχε.
0: Ναι, αλλά είχε ποτέ πρόεδρος δώσει 5.000 στον καθένα άμα δεν χάσει.
1: Αυτό πάλι.
0: 5.000 δολάρια στον καθένα άμα κερδίσει ξανά και τα δύο σώματα. Είναι υπόσχεση. Έχω τρελαθεί τραπεζίτες στο μεταξύ.
1: Ναι, που δεν τα βρούνε. Δεν τα βρούνε. Φαντάσου να πάνε 100 εκατομμύρια Αμερικανοί να ζητήσουν 5.000 δολάρια από την τράπεζά του στην επομένη των εκλογών.
0: Όχι, έτσι τα πάνε να ψηφίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Ο καθένας δηλαδή Αμερικανός θα πάρει 5.000 δολάρια.
1: Ναι, εγώ σου λέω να πάνε 300 εκατομμύρια, πάνε 100 εκατομμύρια και να ζητήσουν 5.000 δολάρια. Αυτό κάτι θα το κάνουμε. 100.000. Ναι, δεν θέλω να το κάνω, δεν μπορώ. Πάντως είναι τεράστιο ποσό, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Πρέπει να ανοίξει το Ford Knox και να βγάζει πλάκες χρυσού από
0: εκεί. Έχω δει και εγώ εξαγορές ψήφων στα τόσα χρόνια που κάνουν τη δουλειά.
1: Ευθεία
0: αυτή. Τέτοια πράγματα δεν ξέρω εγώ.
1: Θα πάρετε μετρητά.
0: Με ψηφίζετε 5.000.
1: Εγώ ξέρω έναν υποψήφιο σε προηγούμενες εκλογές που μοίραζε 50 θυμάμαι εγώ. Αλλά 50 προεκλογικά έδινε 50. Ναι, εντάξει, τα έδινε. Πήγαινε σε Ρωμά, πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ και δεν
0: ξέρω. Αχ, μου πάει γι' αυτό.
1: Λοιπόν, όχι, γινόταν και αυτό. Έγινε σε τελευταίες εκλογές. Νομίζω ότι υπήρχε ένας υποψήφιος ο οποίος έδινε 50. Λέει, τον πιάσανε να δίνει 50. Γεια σου, Αναστασία, καλημέρα. Θα πείτε κάποιο στον Δήμαρχο της Αθήνας γιατί επεκτείνει τα πεζοδρόμια σε βάρος των δρόμων. Έχει πεζοδρόμια, τι να. Στενεύει ο δρόμος και όσοι βρίσκουν να παρκάρουν καβαλάνε το πεζοδρόμιο, πράγμα πρόκληση για τροχέα ή τη δημοτική αστυνομία που μοιράζει κλήσεις. Και λέγεται την οδό Λέλας Καραγιάννη στην Κυψέλη. Αυτό.
0: Λοιπόν, ας πλατείνουν τα αργία να περνάει και ο κόσμος.
1: Θα τον έχουμε κάποια στιγμή σύντομα, μας έρχεται τακτικά.
0: Το Σάββατο είναι μέρα, παγκόσμια μέρα χωρίς αυτοκίνητο, θα είναι κλειστή η Αθηνάς.
1: Λέτε εγώ αύριο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Να μην πάρεις αυτοκίνητο.
1: Και εγώ θέλω να πάω στην Ελευθερία Αλεξάνδρας.
0: Πώς πρέπει και η Άνια και πάμε με το λεωφορείο.
1: Πρέπει να πάω αύριο Ελευθερία Αλεξάνδρας.
0: Μεταξύ αυτοκίνητο είναι γι' αυτό έτσι.
1: Ναι. Πιάνετε. Δεν πιάνετε.
0: Το πατίνι το πάει.
1: Πώς θα πάω στην Ελευθερία Αλεξάνδρας, φίλε.
0: Λοιπόν, αύριο θα είναι κλειστή η Αθηνάς. Υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις από ό,τι έχω διαβάσει στο μετρό. Εδώ που γίνονται έργα. Νωρίτερα κλείνει εκεί η γραμμή 3. Κάποιοι σταθμοί. Λοιπόν, θα έχετε υπόψη σας.
1: Μπορεί να με εξηγήσει, λέει ο Παναγιώτης, γιατί ο Γιωτόπουλος στα 82 του είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία και πρέπει να μείνει μέσα ενώ ο Κασιδιάρης είναι αμορφωμένος πολίτης και μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Παναγιώτη, τι να σου πω τώρα, τα δικαστήρια έτσι κρίνανε. Τι να σου πω. Αποφάσισαν τα δικαστήρια αυτό που αποφασίσαμε. Το αποφάσισαμε εμείς, ούτε ο Βασίλης ούτε εγώ. Σου δίνω το λόγο στη τιμή μου, δεν το αποφάσισα εγώ. Αν ήταν στο χέρι μου, δεν ήταν κανείς έξω.
0: Λοιπόν, πάμε σε γούρα μέσα του έβαζε. Πού θα χωρέσουν,
1: δεν ξέρω.
0: 10.000 παίρνουν φυλακά έτσι, αυτό είναι σοβαρό. Θα έχουμε μια εβδομάδα λογικά τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ, να τον ρωτήσουμε. 10.000 και κάτι είναι φυλακή και η πρώτη 14.000.
1: Όχι, να το πω αλλιώς. Εμένα η άποψή μου είναι ότι ορισμένα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Αυτή είναι η άποψή μου. Η άποψή μου ότι κάποιοι κακοποιοί, για να το γενικεύσω, μην το πω συγκεκριμένα για τους δύο, δεν αναμορφώνονται ποτέ. Έχουμε ένα τελευταίο παράδειγμα. Κάποιο ο οποίος τραπέτευσε στην 16η άδειά του με βαρύ ποινικό μητρό, έτσι, με δολοφονίες, φωνιάδες και αυτούς εννοώ, έτσι. Και τα ισόβια θα έπρεπε να είναι ισόβια, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Ναι. Που και αυτό δεν ίσχυσε, γιατί και... μισή από αυτούς βγήκαν έξω. Είχε μισή, περισσότεροι βγήκαν έξω.
0: Και να κάνει να καθοδηγεί την εγκληματική δράση μέσα από τις φυλακές.
1: Ούτε αυτό είναι σωστό, βέβαια. Δεν το συζητώ. Ναι. Σαν τους λέει.
0: Μια τελευταία κουβέντα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στον τρίτο μου επιτρέψει να την πω. Είναι για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον κάλυψε απολύτως χθες ο
1: Πρωθυπουργός.
0: Οφείλω να το πω. Εγώ έχω μία άποψη. Πες κάτι, πήγες να πεις συγγνώμη.
1: Όχι, πες.
0: Πιστεύω ότι είναι μια. Είμαστε μπροστά σε μια ενηλικίωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κ. Μαρινάκης νομίζω ότι περνάει σε άλλη πίστα και νομίζω ότι την επόμενη μέρα έχει ανεβάσει πόντους για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα λέω κομψά, όλοι καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω.
1: Τι ακριβώς λέω.
0: Την επόμενη μέρα επίσης των εκλογών.
1: Που επίσης. Να κάνω μια χαζή ερώτηση που λες και εσύ. Ναι, τι εννοείς δηλαδή.
0: Την επόμενη μέρα των εκλογών, φαντάζομαι, και ο Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός, δεν τον κάνει ξανά κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τον έχει ένα κορυφαίο υπουργό κάπου αλλού. Λογικά. Θα πάρει πόντους στο βόρειο τομέα και δεν πάει μακριά από την αντίληψη της κυβέρνησης η άποψή του για την επιδότηση της εργασίας σε βάρος των επιδομάτων ανεργίας. Τα λέω καλά μέχρι εδώ. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα δικαιωθεί. Πιστεύω δηλαδή ότι παίρνει πόντους. Ψηλώνει, πώς να το πω.
1: Ένα μήνυμα που διαβάζει η φίλη μας, βέβαια, λέει καλά τη είπε η Λατινοπούλου. Επιτέλους κάποιος τα είπε. Και μας προσθέτει μετά, λέει στους τσιγκάνους εκεί στην Ξάνθια, έδιναν 5 ευρώ παλιά οι ντόπιοι βουλευτές. Τα 5 έχουν μπροστά και αυτά. Τι να σου πω τώρα. Δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε μια πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δει τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δει σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα γιατί έχουμε κόσμο να βγάλουμε. Πάμε.
3: Κάστε τον! Δικός μου είναι, ένα μου φύγε!
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
7: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και προσφυγικό.

0: Πρωτοποριακές Υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23-085.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM. Ωραία μουσικούλα,
1: ε. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: Αντώνης Παπαργύρης. Α, όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Το μένα τρίλεπτο μένα.

0: Μαρινέλα τραγουδάρα, ε. Στίχη Νίκος Ιγνατιάδης, τον οποίο θα είναι αύριο αφιερωμένη 6 με 8 το απόγευμα η εκπομπή του Βασίλη Κρυμπά εδώ στο αυτή. Ραδιόφωνο με τραγουδάρες. Έχει γράψει Σωτήρη.
1: Δεν χάνεται αυτή.
0: Κόκκινο γαρίφαλο, ήλιος καλοκαιρινός. Και λέει ο Βασίλης, εκτός από τον Πάριο, τη Μαρινέλα, τη Χριστιανά, έχει γράψει και τραγούδια για τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Α, ναι, ήθελα να το πούμε. Θέλω να ρωτήσω, να ρωτήσω τώρα αυτόν τον δω.
0: Ναι, ναι, όταν βγούμε. Λοιπόν.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, τον άνθρωπο της GPO που αύριο θα έχει τη δημοσκόπηση στα παραπολιτικά. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να μας πει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.
0: Έχει μια ιδέα στο Τύρις να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα κύριε Παπαργύρη καταρχάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ θα σας ρωτούσα ποιοι θα χαμογελάσουν και ποιοι όχι.
2: Καλά, ας μην χαμογελάει και ας μην κλαίει κανένας από τώρα. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να μην κλαίει, μπορεί να είναι στο ενδιάμεσο κάπου. Ναι, αυτό είναι.
2: Εντάξει, όχι, τώρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε φαίνεται πάμε σε 6-7 μήνες, δεν ξέρω πόσο. Είναι πολύ εύκολο και αντίθετα από τα θρυλούμενα περί εκείνη της Βελόνας, μπορεί να μην γίνεται εντυπωσιακά. Πάντως είναι μετάβλητο το πολιτικό τοπίο και δεν είναι ένα κλισέ το οποίο λέμε. Φαίνεται ότι θα δούμε διάφορα πράγματα.
0: Κινείται από κάτω, λέτε, και θα το δείχνει αυτό η δημοσκόπηση. Δεν λέμε τι. Λέω απλώς αν κινείται και να το δείχνει η δημοσκόπηση.
2: Και στο χώρο της αντιπολίτευσης αρχίζει, φαίνονται κάποιες κινήσεις. Η GPO είχε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα μέτρηση. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Αλλά παραδείγματος χάρη, το υπόθεση της κυρίας Χαριστιανού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο επίσης πρέπει να μας προβληματίζει και για το μέλλον. Σχετικά με την απόπειρα εκτίμησης των κομμάτων που δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί. Και μιλάμε για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι ένα ειδικό κεφάλαιο στην αυριανή δημοσκόπηση.
0: Α, είναι μεγάλο κεφάλαιο.
2: Ναι, είναι ένα ειδικό τμήμα στο οποίο επιχειρούμε έτσι σε πρώτη φάση να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο τα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα που κινούνται αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όχι τόσο πολιτικά, αλλά σε σχέση με τους αρχηγούς, με τους πρώην αρχηγούς.
0: Συγγνώμη, έχουμε δηλαδή σύγκριση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, σύγκριση Νέας Δημοκρατίας Καραμαλή, σύγκριση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά.
2: Έχουμε αξιολόγηση το ποιος από αυτούς τους τρεις που αναφέρεται θεωρείται ο βασικός εκφραστής των αρχών και των αξιών της παράταξης και θα δούμε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίως στις υποομάδες των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, το 24 και σε αυτούς που ψηφίζουν τώρα. Θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορές και έχει μια σημασία για να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα.
0: Λογικό είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι μισοτακικό κόμμα.
2: Ναι, εντάξει, τώρα το αποτυπώσουμε, κύριε Σκουρία.
0: Σωστό, ναι.
1: Βιάζεσαι κι εσύ.
2: Να αποτυπώσουμε.
0: Το τυράκι, παιδί. Πόσα
1: ακόμα φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή, αυτό μπορεί να το απαντήσετε ή δεν θέλετε.
2: Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή φαίνονται 8.
1: 8,
0: όλοι δείχνουν αυτό.
2: Αλλά ξαναλέμε πάντα
1: όλα. Είναι νωρίς ακόμα, έχετε δίκιο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, έλεγε ότι στην πολιτική πρόβλεψη για πάνω από ένα μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις. Ναι, αυτό έλεγε.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω.
1: Και τώρα ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Επομένως θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι αύριο να τα δείτε. Νομίζω ότι.
0: Οι αναποφάσεις τι είναι περισσότεροι.
2: Σε αυτή τη μέτρηση μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο λιγότεροι. Παραμένουν όμως σε ένα σημείο στο οποίο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές
1: ανακατατάξεις. Μετατοπίσεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: κομβικό κομμάτι.
1: Μην το ζορίζουμε τον άνθρωπο άλλο.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουμε ερωτήσεις που κάνουμε, απλά βάζουμε τα θέματα που θα δούμε αύριο. Δεν τα ρωτάμε τυχαία.
2: Την αξιολόγηση της ΔΕΘ, την αξιολόγηση των προγραμμάτων των πολιτικών αρχικών.
1: Ποια μέτρα, ας πούμε, μέτρησαν, ποια μέτρα δεν μέτρησαν, αν έχετε μετρήσει.
2: Δεν εξειδικεύσαμε τα μέτρα. Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος, την πιστικότητα των πολιτικών αρχηγών, τους κλασικούς πολιτικούς δείκτες της καταλληλότητας και φυσικά της πρόθεσης ψήφου, αλλά και ερωτήσεις για το αν επιθυμούν να υπάρχουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασία στις επόμενες εκλογές. Το οποίο νομίζω και αυτό θα μας απασχολήσει.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Αύριο λοιπόν, GPO στην εφημερίδα Τα Παραπολιτικά, κυκλοφορούν τα χαράματα αύριο και μάλλον στα περίπτερα για τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε κύριε Παπαργύρη, ευχαριστούμε φίλε μας Αντώνη.
0: Επίσης να πούμε ότι αύριο θα είναι στο ραδιόφωνο εδώ στην Τζούλη Τσίγα ο κύριος Παπαργύρης για μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα υπάρχουν στην δημοσκόπηση. Τα λέω καλά.
2: Βέβαια. Πανιδέλου.
1: Γεια σου, Αντώνη μας. Γεια σου, γεια σου.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πω ότι ένας φίλος, ο οποίος τον εκτιμώ πολύ, ο Θωρής Γερανταμιλής, ο οποίος είναι φωτογράφος ο άνθρωπος, είναι πολύ καλός, αλλά είναι και εραστέρας μετεωρολόγος, πολύ καλός επίσης, μου λέει, μας λέει, μας στέλνει μήνα και λέει, επειδή μας ακούει και ακροατής μας, τον ευχαριστούμε. Το Σαββατοκύριακο θα πας για μπάνιο, λέει, ενώ την Τρίτη Τετάρτη ζακέτα να πάρεις. Οπότε κάντε το κομμάτι σας, δεν πέφτει ποτέ έξω. Όταν είναι να πάω γήπεδο, μου λέει 8 και μισή στη Φιλαδέλφια θα βρέχει, 9 και 4 δεν βρέχει. Ό,τι λέει γίνεται.
3: Λοιπόν, μια και είπαμε γήπεδο, Όφι.
1: Μεγάλη επιτυχία, Όφι.
3: Και όχι ομάδα, και
1: ομάδα 250 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι πιο ακριβή από την ακριβότερη ομάδα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που είναι Ολυμπιακός. Είναι πιο μεγάλη αξία η Χόφενχάιμ. Ναι, ναι, ναι. Η οποία ήρθε να πάρει το σιγουράκι χθες στην Κρήτη. Ήταν το πιο σίγουρο αγώνα τη ήταν αυτό. Γιατί ο πιο δύσκολο όμιλο είναι του Europa League αυτό που λένε πω είναι. Ήρθε να πάρει το σιγουράκι τη. Και πήρε 2 γκολ και έφυγε. Μπράβο στον Όφι, μπράβο στον Κόντι, τον προπονητή, μπράβο στους παίκτες, μπράβο, πραγματικά μπράβο από καρδίας.
3: Αν λεγόταν Κόντιτς ή κάπως αλλιώς, ξέρω.
1: Το είχε πάρει τώρα.
3: Κόντιτ,
1: ναι, ναι,
3: με θήτα στο τέλος.
1: Άμα δεν γεβάσκος.
3: Όλοι. Οι Big Four θα τον είχαν κλείσει για τη νέα σας.
1: Μπράβο στον Όφι, μας έδωσε πραγματικά και σε όσους δεν είμαστε οπαδοί του, μας έδωσε μεγάλη χαρά. Πραγματικά εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και μπράβο του. Κυρίως επειδή χαίρεσε και μια ομάδα μεγάλη και γερμανική κιόλα. να το πω και αυτό. τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω την πολύ μεγάλη συμπάθεια. Λοιπόν, τι θα σε κάνουμε τώρα, πες μου γρήγορα.
3: Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Κάτω από 1,75 μάλιστα τα είδαμε αυτά. Χρειάζεται την είδηση αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τη επιχείρηση μας, ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά ανά ταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερμικήρογλου, είναι Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος
2: που. Να πω εγώ, όπως το καταλαβαίνω απ' έξω, έτσι και από μακριά. Νομίζω ότι κατευθείαν είναι το δεξί χέρι ουσιαστικά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, αλλά με πολύ δράση και με πολύ ενδιαφέρουσες, πώς να σου πω, αρμοδιότητες στον τομέα που έχει.
1: Βλέπω λοιπόν ανάμεσα τα θέματα τα οποία τον έχουν απασχολήσει και απασχολούν τη γραμματεία και ο Δημήτρης Κερμικήρογλου. Νομίζω το είπα. Λοιπόν, καλημέρα σας καταρχήν. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Λοιπόν,
1: να ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα το οποίο σαν κλάδο μας απασχολεί πάρα πολύ, αλλά και την κοινωνία συνολικά, που λέγεται fake news. Ένα μεγάλο πρόβλημα παγκόσμιο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Και ένα απλό ερώτημα, το πιο απλό ερώτημα είναι. Πώς μπορεί ο απλός πολίτης να καταλάβει αν αυτό που διαβάζει είναι αληθινό και αν μπορεί να κάνει κάτι το κράτος και τι κάνει για να μας προστατεύσει αυτό, χωρίς να περιορίζει βέβαια την ελευθερία του λόγου.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που το αποδεικνύουν πλέον και όλες οι μεγάλες έρευνες που γίνονται σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, η τελευταία έρευνα, που είναι και πολύ ανησυχητική και είναι ευρωπαϊκή, της Eurostat, δείχνει ότι δυστυχώς είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασταύρωση των ειδήσεων, στη διασταύρωση των όσων διαβάζουν οι πολίτες. Mm. Δηλαδή ένας πολίτης πλέον είναι πολύ πιο ευάλωτος στη χώρα μας από ότι σε μια άλλη χώρα. Γενικά είναι χαμηλός ο μέσος όρος όμως και ευρωπαϊκά. Mm. Αλλά αυτό αν το συνδυάσετε ότι ένας στους δύο πολίτες και παραπάνω, το 60% επιλέγει να ενημερώνεται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιλαμβάνεστε το πόσο εκρηκτικό γίνεται το πρόβλημα.
1: Ένας στους δύο πολίτες επιλέγει να ενημερώνεται από τα social media.
2: Προφανώς γιατί υπάρχει. Προφανώς όμως γιατί υπάρχει ανεξιοπιστία και των δημοσιογράφων και των πολιτικών.
3: Είναι χαμηλός ο δείκτης εμπιστοσύνης πράγματι και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και στους πολιτικούς, προφανώς.
2: Γιατί μεταξύ μας επίσης σε μεγάλο βαθμό έχουμε και εμείς και εσείς ευθύνη. Και εσείς γιατί λέτε η πολιτική εννοώ και εμείς οι δημοσιογράφοι.

0: Εννοείται ότι έχουμε ευθύνη, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και ένα παιδί εντελώς ανεξέλεγκτο και αρρύστητο, ώστε να βλέπουμε διάφορους επιτίδιους, θα έλεγα, που είτε χρησιμοποιώντας τον τίτλο του influencer να παραπλανούν τον κόσμο για δικό τους όφελος και κυρίως χρηματικό, είτε να βλέπουμε ακόμη και απάτες σε χώρους της θεατρικής και σε άλλους χώρους. Δεν είναι μόνο τα media. Ξέρετε, τα fake news ανθίζουν σε όλους τους κλάδους.
1: Αυτή είναι διαπίστωση του προβλήματος, κύριε Γενικέ. Η λύση.
0: Ακριβώς.
1: Η λύση
2: είναι αντιμετώπιση. Ναι, αντιμετώπιση. Και επειδή μιλάμε για παραπληροφόρηση, εμείς έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες εδώ και αυτό είναι, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Ναι.
0: Καταρχάς, να ξέρουμε τα βασικά. Το κράτος δεν μπορεί να αποφασίζει ούτε μπορεί να παίξει ένα ρόλο του τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Όμως, αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε, είναι να ενισχύσουμε τις άμυνες κοινωνίας. Δηλαδή, πώς? Αρχικά με διαφάνεια. Δηλαδή, έχουμε χτίσει μητρώα τύπου ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι όταν διαβάζουν ειδήσεις μέσα από συγκεκριμένα μίντια, αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας, έχουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο, απασχολούν δημοσιογράφους, έχουν εγκαταστάσεις, έχουν δηλαδή ιδιοκτησία και γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω.
1: Καλό είναι αυτό, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολίτες, ένας νέος, μια γυναίκα, μια νοικοκυρά, ένας εργαζόμενος που θα πάει πρώτα να δει τα μητρώα και μετά θα πει αυτούς διαβάζω και αυτούς δεν διαβάζω?
0: Όχι βέβαια, αλλά αυτό που εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε από την πλευρά μας είναι να υποστηρίζουμε όταν έχουμε, για παράδειγμα, έχουμε κάποια εργαλεία εμείς, την κρατική διαφήμιση, έχουμε την κρατική ενίσχυση που δίνουμε. Αυτές οι ενισχύσεις που δίνει ένας δήμαρχος, αυτές οι ενισχύσεις που δίνει κάποιος διακηρύξης που λέμε, σε τοπικό τύπο ή σε εφημερίδες, αυτές οι εφημερίδες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του τύπου. Άρα με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις ότι τουλάχιστον το κράτος δεν ενισχύει φωνές οι οποίες δεν έχουν κανένα κριτήριο. Άρα ανεβάζουμε το κριτήριο της αξιοπιστίας σε αυτό το επίπεδο και το κριτήριο της διαφάνειας, ώστε να μην υπάρχει κανένα αρρύθμιστο. Από εκεί πέρα ο πολίτης πώς μπορεί να προστατευτεί όμως, όπως σωστά λέτε? Αρχικά διασταυρώνοντας ο ίδιος καλύτερα τις ειδήσεις που βλέπει. Αν έχει την παιδεία, και εκεί έχει και ο ρόλος ο δικός μας, και γι' αυτό χτίζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, κυρίως ξεκινώντας από τη νέα γενιά, αλλά θέλουμε να το επεκτείνουμε και στα άλλα. Ήδη έχουμε εφαρμόσει σε 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά και αυτό το επεκτείνουμε και στα πανεπιστήμια. Να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τη νέα γενιά να διαβάζει, να διασταυρώνει τις ειδήσεις, να αντιλαμβάνεται ποιος είναι από πίσω, ποιος το λέει, πότε γράφτηκε. Να μην βλέπει μια παλιά φωτογραφία, για παράδειγμα, ενός έτους πίσω και πιστεύει ότι αυτό συμβολίζει ένα νέο γεγονός. Να βλέπει ότι, να υποψιάζεται όταν βλέπει μια είδηση ότι προκαλεί μεγάλο φόβο ή προκαλεί μεγάλη οργή, γιατί συνήθως η παραπληροφόρηση αφήνει πάνω στο συναίσθημα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουν οι πολίτες που μας ακούν, γιατί συχνά το βλέπουμε στα social media κυρίως. Μια είδηση που γίνεται viral και μαζεύει πολλά like, συνήθως εκφράζει οργή. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το διασταυρώνουμε. Ναι. Και ένας καλός τρόπος διασταυρώνεις, ξαναλέω, είναι ο κόσμος να βλέπει τις εφημερίδες, να διαβάζει εφημερίδες, να διαβάζει, να ακούει ανθρώπους με το επώνυμό τους, δημοσιογράφους, επαγγελματίες, και να αξιολογεί. Ναι. Δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν υπάρχει μια λύση μαγική. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορετικές άμυνες που αν τις συνδυάσουμε και τις συντονίσουμε, σίγουρα η απάντηση θα είναι καλύτερη. Μες. Και αυτό κάνουν και να ξέρετε και άλλες χώρες. Δηλαδή, επειδή παρακολουθούμε και εμείς με τη χαρά στην Γενική Γραμματεία να εγκαινιάσουμε ένα σημαντικό έργο που ξεκινάει στην Ελλάδα για την παραπληροφόρηση, ειδικά από τον ΟΣΑ, μαζί με άλλες 6-7 χώρες, θα χτίσουμε ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να συντονίζονται οι αρχές, οι κρατικές, γιατί είναι δύσκολη άσκηση. Υπάρχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ελέγχει ποιες ειδήσεις πρέπει να έχουν σήμανση τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα βίντεο, για παράδειγμα, που είναι κατασκευασμένο από τεχνητή νοημοσύνη και ένα μέσο να το αναπαράγει χωρίς να το αναφέρει πλέον. Είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτό και είναι και νομοθετική υποχρέωση. Υπάρχουν η ελληνική αστυνομία, η διώξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όταν βλέπουμε μια απάτη, ένα deep fake, δηλαδή ένα προϊόν που έχει φτιαχτεί και να παριχθεί κάποιον άλλο.
2: Με προλαβαίνετε, γιατί εδώ μπαίνει και η ιστορία πια τεχνητή νοημοσύνη, που πια έχει μπει στη ζωή μας και μάλιστα εδώ αρχίζουν και γίνεται μια διεθνής κουβέντα, όπως υπάρχουν και περιορισμοί πια σιγά σιγά, να μην συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη, γιατί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη. Τώρα, το ερώτημα είναι να φοβόμαστε εμείς αυτό, να ελπίζουμε πραγματικά, γιατί εδώ έχει τα καλά της, αλλά προφανώς έχει και πολλά πάρα πολύ επικίνδυνα η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, στα οποία αναφερθήκατε μόλις πριν από λίγο, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Ναι. Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, πρέπει να νιώθουμε όριμοι

0: και κυρίως να αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο όπου να μας βοηθάει και όχι να μας υποκαθιστά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και τη δημοσιογραφία μπορεί να τη βοηθήσει να ερευνήσει περισσότερο και έναν ακαδημαϊκό να ερευνήσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Όμως, προφανώς, στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος παραμένει ο υπεύθυνος. Ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να είναι ενημερωμένος και να μπορεί να αξιοποιεί με κριτική ικανότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί πρέπει να το μνημονεύσουμε αυτό. Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα social media.
2: Το είδαμε, είναι από 15 ετών.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πρωτεργάτης αυτή την προσπάθεια.
1: Μα μπορεί όμως να υπάρχει πραγματικός έλεγχος σε αυτές τις πλατφόρμες. Πραγματικά είναι δυνατόν. Γιατί και η Αυστραλία, νομίζω που το ξεκίνησε πρώτη, το σύστημα.
2: Και άλλες που το πήραν πίσω.
1: Βρήκαν τρόπους, ναι.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήταν ο προβληματισμός με αυτό που έγινε στην Αυστραλία για να οδηγηθούμε σε μια εναρμόνιση της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, ελήφθη η απόφαση ότι η παιδιά. Δεν μπορεί μόνη της μια χώρα, δηλαδή η Ελλάδα ή μόνη της η Γαλλία για παράδειγμα, με εθνικές πολιτικές να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη πολιτική ευρωπαϊκή, η οποία να είναι υποχρεωτική και αυτό δίνει και το μήνυμα στις πλατφόρμες ότι πλέον...
2: Καλά, εδώ συγγνώμη λίγο, εδώ δεν πήραν το μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάλανε ένα πρόστιμο εκεί και τελείωσε η δουλειά. Θέλω να πω, δεν έχουν εύκολα και οι πλατφόρμες. Αν ήταν, φαντάζομαι κάποιοι θα το είχαν κάνει.
0: Δεν είναι εύκολη άσκηση προφανώς, αλλά γι' αυτό και μπαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό και μπαίνει πλέον σε ευρωπαϊκή νομοθεσία όλη αυτή η ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο 120 εκατομμυρίων σε μεγάλη πλατφόρμα.
2: Τώρα στα σοβαρά, αλήθεια. Λίγο. Τώρα, πόσο είπατε, 150 εκατομμύρια, σαν να πάω να πάρω εγώ στραγάλια. Τόσο είναι για μια μεγάλη πλατφόρμα, να μην το πω ότι.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά.
2: Δίνει για τα διπλάσια.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν είναι εύκολη μάχη, προφανώς. Ούτε είναι μεγάλη, είναι εύκολη συζήτηση. Όμως, όταν προφανώς υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όταν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που θέτει υποχρεώσεις στις πλατφόρμες, δίνει το βάρος σε εκείνες να επαληθεύουν και από την πλευρά τους τα όρια της ηλικίας, να παίρνουν πάνω τους σε βάρος ευθύνης όταν υπάρχει ένα deepfake ή όταν υπάρχει μια παραπληροφόρηση
2: και
0: να
2: εθισμός μαζί. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γενικέ. Ξέρετε πότε θα εφαρμοστεί αυτό, πότε θα υιοθετηθεί το νέο όριο στην Ελλάδα?
0: Καταρχάς στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μπαίνει όριο ηλικίας στα 15 έτη. Και πλέον θα υπάρχει και ευθύνη στις εταιρείες να παληθεύουν, όπως είπα, αξιόπιστα την ηλικία. Έχουμε και τα εργαλεία, όπως το Kids Wallet από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης ήταν μια πολύ καινοτόμα εφαρμογή. Άρα από την 1η του 2027 προχωράμε στην εφαρμογή.
2: Έχουμε την είδηση.
1: Μένει στο υπόλοιπο μια συζήτηση για τα σχολεία, ειδικότερα που θέλουμε να κάνουμε, αλλά πιο αναλυτικά.
2: Δεν
1: έχουμε χρόνο μια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλου.
0: Αυτό ένα μήνυμα μόνο. Ναι. Βάρος στην κριτική σκέψη. Είναι η καλύτερη άμυνα.
1: Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Κυρμικύρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα μήνυμα που έρχεται εδώ πέρα από την Γεωργία.
2: Θέλω να πω μόνο ότι είναι μόνο μία 1η του 27.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Μπαίνει σε αυτό, είναι πώς το λένε.
2: Ναι, όρο ηλικίας 15
1: για social media. Λοιπόν, αρκεί να μην πάει πιο κάτω όπως για τα ενοικία.
2: Και αρκεί να μην τρυπηθεί. Και αρκεί να μειώνει για άλλα πράγματα.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν, η Γεωργία στέλνει ένα μήνυμα για την οποία λέει αστέρια. Αν το λες για εμάς, το παίρνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η μοναδική που ξέρει την αλήθεια.
1: Επειδή έχουν έρθει 2-3 μηνύματα τα οποία αναφέρονται σε έναν γυλαίκα, κύρα Λιφές και όλα τα υπόλοιπα. Και διάφορες αναφορές που μου κάνει στο παρελθόν διάφορα πολιτικά πρόσωπα έχουν ερωτηθεί 100 φορές. Και εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουν ερωτηθεί. Άμα θέλετε να το βάλετε σε κάθε ερώτηση που κάνετε εδώ και μεταφέρετε στον αέρα, τι κάνουμε τώρα, αυτή δουλειά θα κάνουμε. Επειδή ξέρουμε για ποιους μιλάμε, τους έχουμε ρωτήσει
2: απάντες
1: και τους δύο για τα θέματα αυτά. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, λοιπόν, κατάλαβες και εσύ. Έχουν ρωτηθεί, σε θυμάσαι την τελευταία φορά που ρωτήθηκε εδώ πέρα, αυτός τον ρώτησε.
2: Έρχεται, μπήκε στο.
1: Πόσες φορές ακόμα θα με ρωτήσετε?
2: Δύο φορές τον ρώτησαμε εδώ, στο στούντιο. Λοιπόν, έρχεται το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
1: Και αμέσως μετά, ήστε λαγκάτα με τον Θανάση Φουσκή. Τα παιδιά, τα πραγματικά παιδιά, γιατί εμείς είμαστε μεγάλα παιδιά πια.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κοινό τόπο για ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, με τις πληροφορίες να σημειώνουν πως σήμερα δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λόγω της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις για τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλαίο Τρικούπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2024, ανεξαρτοποιήθηκε ακολουθώντας τον Στέφανο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καταγγέλλοντας πραξικοπηματική απόπειρα παραβίαση αρχών και κανόνων και αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος. Μόνο η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγκλωβιστεί σε μια μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρώην βουλευτής επικρατείας Ρόζα Βρετού, η οποία αποχώρησε με αιχμές κατά της ηγεσίας από το ΠΑΣΟΚ. Το νοτική ένεση, η αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες μας, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θήμιος Λιμπερόπουλος, είπε πως με τον νέο υπουργό υπάρχει διάθεση να λυθούν προβλήματα, ενώ επέκρινε τον προηγούμενο υπουργό κ. Κυρανάκη ότι έχει δημιουργήσει πληγές. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 5.30 το απόγευμα. Η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία.

0: Ηλία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιάς στην Εύβοια. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή ασκήθηκε κατά της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκύλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται η μητέρα του Έλληνα τενίστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 νοσηλεύονται στη Νότια Νιγηρία μετά την κατανάλωση τοπικά παρασκευασμένων αλκοολούχου ποτού με μεθανόλη. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για το Super Cup στο μπάσκετ, μισή ώρα αργότερα Παρτίζαν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε και να έχετε όλες και όλοι, παιδιά. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα έχει ο μήνας. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
11: Την κυρία Στέλλα Καντώνα, ο εκείνη και εγώ της Παρασκευής, τελευταίο της εβδομάδας, για να πάμε να κάνουμε Σαββατοκύριακο ήρεμο και χαλαρό. Και χαλαρό, ναι.
10: Εντάξει, ήρεμο και χαλαρό.
11: Το καταπληκτικό τώρα είναι, βέβαια, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας για να χαλαρώνεις. Είτε είσαι εντός της πόλης είτε εκτός της πόλης.
10: Εμένα νομίζω.
11: Ενώ τα Σαββατοκύριακα,
10: έτσι. Ο Σεπτέμβριος μου φαίνεται ένας μήνας που δεν περνάει ποτέ μαζί με τον Ιανουάριο. Δεν ξέρω αν ταυτίζεστε. radio@parapolitica.gr αν ταυτίζεστε. Μου φαίνονται δύο μήνες που δεν περνάει ποτέ. Ποτέ.
11: Ο Σεπτέμβριος έχει την ένταση και την αγωνία του νέου ξεκινήματος.
10: Ναι.
11: Αλλά ταυτόχρονα τα Σαββατοκύριακα του, επειδή ακριβώς είναι πολύ έντονο το μεσοβδόματο.
10: Χαλαρώνεις.
11: Προσπαθείς λίγο
10: να ξεκουράζεις. Είσαι σε ένταση και αγωνία.
11: Εντάξει, ξέρω εγώ, ναι.
10: Οκ, okay, εντάξει,
11: περιμένω,
10: θα
11: βοηθήσουμε. Περιμένω, θα γίνει ένθεν και ένθεν κακήθεν.
10: Θα βάλουμε ένα χεράκι, να κοντρολάρουμε λίγο τα συναισθήματά μας. Κάπως να είμαστε έτσι σε μια ισορροπία, αυτό παλεύουμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, το χρυσό αυτό παιδί, ο άνθρωπος που χαίρεσε να δουλεύει μαζί
11: κεφάλι.
10: Του.
11: Το χρυσό κεφάλι.
10: Που χαίρεσε να δουλεύει μαζί του. Δεν υπάρχει ο Δημήτρης.
11: Θα θυμάσαι το χρυσό κεφάλι.
10: Μπορείς, σε παρακαλώ, να σοβαρευτείς για 30 δευτερόλεπτα να πω την ταυτότητα της εκπομπής. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, έτερο χρυσό κορίτσι. Καλείτε στο 211 10 80 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε, να εδώ αυτά που λέγαμε, σας φαίνονται και σας οι μήνες ατελείωτοι. Εντάξει, παιδιά, μπορούμε να γελάσουμε λίγο. Δεν περνάει διαφορετικά. Τι να κάνουμε τώρα. Ποια τα σχέδια για το Σαββατοκύριακο, ποιο το πλάνο, δηλαδή.
11: Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας.
10: Και Παναγιώτη Κάτσιο, βεβαίω, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη του κυρίου Κυριακού Μητσοτάκη στη δημόσια τηλεόραση.
11: Πάει βενζίνη 125.
10: Να μην βάλουμε ένα απόσπασμα να δούμε τι είπε. Τι είπε ο πρωθυπουργό. Όχι, ρε.
11: Θα τα βάλουμε, αλλά λέει και σχέδιο.
10: Πάμε με τα πόδια, Ρεθανάση, τώρα και εσύ.
11: Ότι πάσε.
10: Τι θε τώρα. Πάμε με τα πόδια, ένα περίπατο ρομαντικό. Στο τετράγωνο, γύρω-γύρω.
11: Να πάω στον Ναύπλιο. Βάλε
10: πώ. Να πα και στον Ναύπλιο, εσύ.
11: Πού είναι κοντά τον Ναύπλιο.
10: Δεν
11: είναι μακριά.
10: Δεν
11: λέω
10: Μάνι.
11: Δεν λέω Μάνι, λέω Ναύπλιο. Η βενζίνη. Βάλε και τα διόδια μέσα.
10: Γιατί εγώ πίστευα ότι ζούμε στην πιο, πώς το είχε πει ο Άδωνης, στην πιο προηγμένη χώρα του κόσμου, ας πούμε.
11: Ναι, μη ζεριάζεις τελείως, παιδί μου.
10: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές αυτές τις επιλογές.
11: Όχι, όντως το λέω αυτό, μη ζεριάζουμε.
10: Δηλαδή, μη ζεριάζουμε.
11: Το ότι έχει καταντήσει πανάκριβο να πας στον Ναύπλιο, που είναι πράγματι ένα ζήτημα, όντως, σοβαρό. Αλλά όχι ότι περνάει η Ελλάδα τις χειρότερες των ημερών της, μην τρελαθούμε και τελείως.
10: Αυτό το τραγούδι που έχει βάλει τώρα ο Κρυμπάς μου δίνει την εικόνα ότι είμαστε πάνω στο πλοίο της αγάπης.
11: Μπράβο,
10: και
11: τώρα
10: κρουαζιέρα, μπορούμε να το δώσουμε.

0: είναι όλα αυτά. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πράγματι θα πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα πηγαίνουμε φθηνότερα στον Άφλιο, αλλά θα.
1: Άσε με τώρα με τον Άφλιο. Δεν έχουμε πάει μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Τώρα πούμε για τον Άφλιο. Παρακαλώ.
0: Επαναλαμβάνω, δεν περνάει και τα χειρότερα τη Ελλάδα τώρα αντικειμενικά.
1: Μα να σου πω κάτι. Πώς αντιστρέφει τώρα την πραγματικότητα. Είπα εγώ ότι περνάει τα χειρότερα. Του αντίον υπόθηκε ότι περνάμε τα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ότι περνάμε τα χειρότερα.
0: Δεν περνάμε και τα καλύτερα. Να σου πω,
1: είναι προβοκάτορα μεγάλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δεν περνάμε και τα καλύτερα.
1: Αν σου πάρει το θάρρο σου φουσκίδι. Δεν ξέρει πώ θα το μαζέψει. Πραγματικά το λέω αυτό. Σήμερα, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το Θανάση. Διότι ξυπνήσαμε το πρωί και σκεφτόμασταν το Πασόκ και οι δύο. Λέγαμε τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτή τη.
0: Και γιατί να χαίρεσαι όταν σκέφτεσαι το Πασόκ.
1: Άσε με να το πω, ρε παιδί μου. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση της προσχώρησης του κυρίου Αυλονίτη στο Πασόκ. Αυτό ήθελα να πω, να μην το πω δηλαδή. Ή δεν είναι μια είδηση που έχει ένα point.
0: Θα περάσουμε το Τζίβρα τώρα.
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί ο κ. Αυλονίτης ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε με τον κύριο Κασελάκη, τώρα προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ το λεγόμενο. Προηγουμένως ακούσατε βεβαίως εδώ στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες και την κυρία Αβρετού.
0: Που έγινε... Ο βουλευτής της Κέρκυρας, ο κύριος.
1: Της Κέρκυρας, βεβαίως. Δηλαδή, σου λέει ο Ανδρουλάκης, φεύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος, κάπως να το ισοφαρίσω το πράγμα. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές ο κύριος Ανδρουλάκης τον τελευταίο χρόνο. Θυμίζω ότι ήταν η κυρία Θρασιά που είχε πάει στο Πασόκ, σωστά, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Τώρα ο κύριος Αυλονίτης. Υπήρχε και άλλη φημολογία, θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι ακόμα το μελετάει το θέμα με τους ποιους θα πάρει από τους παλιούς. Θα πάρει κάποιους, αλλά φαίνεται ότι κάνει ένα σκανάρισμα εκεί πέρα. Το επόμενο διάστημα θα το δούμε αυτό πιο έντονα. Ακόμα το σκέφτεται ο πρόεδρος Αλέξης. Τώρα, στα υπόλοιπα, σας είπαμε για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μένα η είδηση, πέραν του ότι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και να είναι στα 2 ευρώ, είπε για 1,75 κάπου εκεί. Αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη είναι αυτή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, που σχετίζεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Για πάμε.
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα ότι ο λόγος που δεν το έχω κάνει είναι γιατί δημοσιονομικά δεν είχα χώρο. Και αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους, σωστά μέχρι εδώ, θα μπορούμε να το κάνουμε για ένα μικρό διάστημα, όπως λέγαμε χθες, ας πούμε, που το έκανε η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν λέγαμε.
0: Σωστά.
1: Μια άλλη απορία απλώς εγώ έχω. Όλοι αυτοί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης στο παρελθόν που έλεγαν ότι το μέτρο αυτό δεν θα περάσει στον καταναλωτή.
0: Μα ισχύει, σου λέει ότι.
1: Τότε γιατί θα το
0: κάνει. Καλά, σου λέει κάτι διαφορετικό, Μητσοτάκη.
1: Σου λέει κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ότι δεν έχει αντίκτυπο. Θα έχει αντίκτυπο.
1: Θα έχει ή δεν θα έχει αντίκτυπο.
0: Σου λέει ότι θα έχει αντίκτυπο στα δημοσιονομικά.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Θα έχει αντίκτυπο δημοσιονομικό και δυσανάλογο θετικό αντίκτυπο.
1: Στην τσέπη.
0: Στην τσέπη. Αυτό
1: δεν ξέρω. Θα ρωτήσω το Μάριο του Χριστοδούλου.
0: Επιμένω να το λένε. Να πάμε να πούμε ότι πάντως η κυβέρνηση θα επιδιώξει να υπάρχει συνεννόηση στο Eurogroup. Έτσι. Προκειμένου να υπάρχουν. Κοινές δράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις ό,τι μας αφορά, είναι πιθανό να ζητήσουμε μια δημοσιονομική χαλάρωση
1: για να μην περάσει το δικό μας το κονδύλι.
0: Προκειμένου να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο δυναμικά μέτρα. Πάμε στο Μάριο Χρυσοδούλου να μας πει τι μπορούμε να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Οι ανακοινώσεις θα έρθουν νωρίτερα του αναμενωμένου και προς τα πού ακριβώς τώρα θα κινηθούμε για να έχουμε μια εικόνα του τι μελιγενέσαι. Έλα, Μάριε.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Θανάση.
1: Ελπίζω να μην γελάς για μας. Ελπίζω.
3: Όχι. Δεν γελάω για εσάς. Όχι.
1: Γιατί θα μπορούσες, έτσι.
3: Όχι. Μια χαρά τα λέτε. Μια χαρά. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είχαμε έκτακτα μέτρα χθες από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε έκτακτες παρεμβάσεις, διότι εντάξει, η φωτιά, αν μη τι άλλο, πρέπει να σβήσει η φωτιά που έχει φτάσει που και ήδη τους καταναλωτές. Αν και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου, όταν ανοίξει η αγορά, η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος.
1: Μία τελεία, συγγνώμη, να πούμε λίγο γι' αυτό. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μνήμη. Πέρυσι τέτοιο καιρό το πετρέλαιο δεν είχε ανοίξει περίπου στο 1,10, 1,20, ή κάνω λάθος.
3: 1,10 είχε ανοίξει.
1: 1,10 είχε ανοίξει. 1,10. Τώρα, εάν ανοίξει στο 1,75, σωστά που είναι ο στόχος αυτός, καλά καταλαβαίνω.
3: Ναι.
1: Θα είμαστε.
3: Θα υπάρχει επιβάρυνση, θα υπάρχει στέλα επιβάρυνση, αλλά δεν θα είναι στο βαθμό που θα αν έκανε πρεμιέρα με 2 ευρώ το λίτρο.
1: Mm-hmm. Καλά, αυτό δηλαδή, είναι δεδομένο, δεν το συζητώ. Απλά
0: είναι δεδομένο, γιατί αυξήθηκε η τιμή διεθνώς.
1: Θανάση μου, μισό λεπτό. Είναι δεδομένο, γιατί μετά από ένα χρόνο έχουμε ένα εμπόλυμο που πέρυσι δεν τον είχαμε τέτοιο καιρό.
0: Αυτό λέω, ότι αυξήθηκε η τιμή διεθνώς. Ναι. Δεν
1: αλλά δεν μπορώ να χαίρομαι επειδή θα ανοίξει το 1,75 ενώ πέρυσι είχε ανοίξει το 1,10.
3: Φυσικά θα έλεγε να χαιρόμαστε, φυσικά. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και αυτή η τιμή είναι απαγορευτική για μικρά και μεσαία βάρη.
1: Προ αυτό θέλω να πω.
3: Η αγορά άνοιξε στο 1,10. Δεν το συζητάμε. Απλά να το εξηγήσουμε λίγο. Να πούμε ότι σήμερα ο ειδικό φόρο στο κατανάλωση στο πετρέλαιο βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο. Από τι 15 Οκτωβρίου, ο φόρο στο πετρέλαιο, παιδιά, υποχωρεί στα 28 λεπτά. Γεγονός που από μόνο του μειώνει την τελική τιμή κατά περίπου 15 με 16 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Τώρα, εφόσον υπάρξει και νέα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δώσει την ευελιξία που θέλουμε σήμερα το Eurogroup, αν τη δώσει, που δεν νομίζω να τη δώσει, κρατάμε μικρό καλάθι, τότε το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο των 21 λεπτών μπορεί η κυβέρνηση να κάνει πρόσθετη μείωση χωρίς να παραβιάσει τα 21 λεπτά, που είναι το ελάχιστο επιτρεπτόμενο όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα 28 λεπτά μπορεί να γίνει να φτάσουν μέχρι το 21.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί για παραπάνω μείωση. Ναι. Δεν μπορεί σε καμία
1: περίπτωση. Έχει ένα ταβάνι δηλαδή.
3: Είναι το ταβάνι, είναι το κατόφλι. Δηλαδή έχουμε 28 λεπτά, μπορεί να το πάσει μέχρι 21. Οπότε η τιμή θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, τώρα, αν μπει στην εξίσωση και η συνέχιση της στήριξης από τα δηληστήρια και συνδυαστούν όλα αυτά τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου υποθέρμανσης θα μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή του 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Δηλαδή, η συνολική διαφορά σε σχέση με μια τιμή εκείνης κοντά στα 2,10 με 2,20 που είναι σήμερα.
1: Για τη βενζίνη τώρα λέμε, έτσι.
3: Όχι, για το πετρέλαιο.
1: Α, για το πετρέλαιο.
3: Ναι. Μιλάμε για το πετρέλαιο, πάντα.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και 40 με 50 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, 40 με 50 λεπτά το
1: λεπτά,
3: λίτρο.
1: Όχι. Άρα,
3: Ναι. Άρα, μιλάμε, γίνεται μια προσπάθεια από τα 2,10 που είναι σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κοντά στο 1,60 με 1,70. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ένας, είναι στόχος. Αν όντως συμβεί αυτό, θα είναι μεγάλη διαφορά, με έτσι, να το πούμε τώρα αυτό. Θα είναι τεράστια ελάφρυνση.
3: Είναι 40 με 50 λεπτά. Είναι 40 με 50 λεπτά.
1: Το ερώτημα είναι άλλο όμως, Μαρία. Αυτά τα μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός και θα τα δούμε όντως νωρίς, και έχουν έναν ορίζοντα πολύ περιορισμένο. Εδώ έχουμε μπροστά μας μια κρίση, η οποία δεν ξέρουμε τι ορίζοντα έχει. Ο Τραμπ λέει κάτι περίεργα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Θέλω να πω ότι για τις οικονομίες είναι μια μεγάλη δοκιμασία αυτό το πράγμα που ζούμε.
3: Είναι τεράστια, Στέλλα. Είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή η κρίση. Είναι ανεξέλεγκτη.
1: Και είναι και το ρεύμα επίσης, για το οποίο δεν έχουμε ακούσει κάτι μέχρι στιγμής.
3: Πολύ σωστά.
1: Άμεσο, τώρα, για τώρα μιλάμε έτσι. Ο κ. Παπασταύρου έκανε ένα πλάνο για το 30, για το 29, αυτό, ας πούμε.
3: Ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι τη Δευτέρα. Από το Οικονομικό Επιτελείο. Θα δούμε όμως τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι το δεύτερο σκέλος παρεμβάσεις αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει οριζόντια από τον Νοέμβριο. Ναι, η οποία θα καλύπτει όλες τις βασικές μορφές. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, πέλετ και άλλες μορφές. Να πούμε ότι σήμερα το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1200. Τώρα, στόχος είναι η στήριξη των κριτικών να μην περιοριστεί μόνο στη μείωση της τιμής στην Αγγλία, αλλά υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου λογαριασμού θέρμανσης.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο να κάνουμε και μια παρένθεση, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε την πρόθεσή του, μάλιστα, αυτό που μας είπε, Μάριε, να θέσει μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα της μονομερούς από τη χώρα μας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Άρα είναι λάβαρο αυτός ο δύσκολος στόχος, όπως μας είπε, μένει να φανεί τι ψάρια θα πιάσει η κυβέρνηση, πιάσει ο Eurogroup. Θα τα δούμε. Απλώς επειδή το μετέφερε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι.
3: Σωστά, σωστά. Να πούμε, Θανάση, ότι εμείς έχουμε πολύ μικρό κουμπαρά αυτή τη στιγμή. Ναι, ο διαθέσιμος ναι. δημοσιονομικός κουμπαράς είναι πολύ μικρός. Είναι 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ για να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν έχεις άλλα περιθώρια. Αλλιώς παραβιάζεις το σύμφωνο σταθερότητας μετά. Ναι. Παραβιάζεις τον κανόνα των δαπανών. Το τονίζουμε
1: να
3: αυτό.
1: Να πω κάτι
3: αυτό
1: τελευταίο που... εγώ χρηστικό για να το καταλάβω. Αυτή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είπε ο Πρωθυπουργός είναι κάτι αντίστοιχο με το μέτρο που έχει πει για τους αγρότες, ας πούμε.
3: Τι εννοείς? Με τον ειδικό φόρο μεθανάζω, όταν προμηθεύονται πετρέλαιο οι αγρότες, είναι το αντίστοιχο.
1: Είναι το αντίστοιχο, έτσι, οκ. Okay.
3: Είναι αυτό. Το αντίστοιχο, ναι, okay. Είναι το αντίστοιχο.
0: Και ολοκλήρωσε,
3: ναι.
0: Μάρη, αυτό που λοιπόν. Μας έλεγες για να κλείσουμε, γιατί ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση μαζί σου.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια τις επιδότησεις στον ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ, η οποία επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζεται ακόμη, αν το επιτρέψει το δημοσιονομικά περιθώρια, να αυξηθεί στα 20 λεπτά. Λοιπόν, την ίδια ώρα μπαίνει, έχουμε και ένα άλλο θέμα, ότι μπαίνει, έχουμε και το πλαφόν. Έχουμε και το πλαφόν που μπαίνει στα καύσιμα. Έχουμε στην εξίσωση μάλλον, έχουμε και το πλαφόν, δηλαδή στα περιθώρια κέρδους. Έχουμε μπαίνει και εκεί πέρα ένα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τα πρατήρια και τα διελιστήρια, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά τα μέτρα και να μην υπάρχουν περαιτέρω επιβαρύνσεις.
1: Πάντως είναι άλλο και τα πρατήρια, άλλο και τα διελιστήρια το πλαφόν. Τελείως διαφορετικό πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελείως
3: σωστό,
1: διαφορετικό
3: σωστό
1: πράγμα,
3: αυτό. Σωστό. Να πούμε, ναι. Να πούμε, το μέτρο είχε εφαρμοστεί από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο και έβαζε όριο στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε χοντρική και λιανική.
1: Μάλιστα.
3: Παιδιά. Για τις εταιρείες εμπορίας το όριο είχε καθοριστεί στα 5 λεπτά, όπως είπε πριν η Στέλλα, το λίτρο, και για τα πρατήρια στα 12 λεπτά, με ειδική πρόβλεψη για το πρόσθετο κόστος μεταφοράς στα νησιά.
1: Επίσης
3: υπήρχαν και πρόστιμα. Ναι. Υπήρχαν και πρόστιμα, ως 5 εκατομμύρια ευρώ για τους παραβάτες. Να το τονίσουμε και αυτό.
0: Μάρια, να σας ευχαριστούμε
1: πολλά,
0: πολύ.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά, Μάρια.
1: Θα τα ακούσετε και αναλυτικά στο μαγκαζίνο. Πήραμε μια γεύση.
0: Πήραμε μια πολύ σημαντική γεύση, ωραία μας από Μάριος και πολύ χρηστικά μας έδωσε να καταλάβουμε κι εμείς. Συμφωνείς, Δημήτρη, τι ακριβώς γίνεται.
1: Επίσης, εδώ το πρωί, στον Αλέξανδρο τον Γκλώσσα, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του, του Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, είπε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία και του κλάδου. Έτσι, πάνω στο, δηλαδή, δεν είναι ότι και οι βενζινοπόλεις κερδίζουν από αυτό, γιατί και εκείνοι θέλουν να έχουν κατανάλωση και να πηγαίνει ο κόσμος να βάζει βενζίνη. Δεν είναι ότι έχουν και αυτοί, ας πούμε, ότι ζουν τις καλύτερες.
0: Και να δούμε βεβαίως τι θα γίνει και με αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει σχετικά με το κατά πόσο θα συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τα δηληστήρια. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Προκειμένου να φτάσει στον καταναλωτή. Μια πολύ καλύτερη τιμή, μια πιο βελτιωμένη, εν πάση περιπτώσει, τιμή σε ό,τι έχει να κάνει με το λίτρο της βενζίνης. Για να το δούμε και αυτό, γιατί και αυτό το βάζει η ίδια κυβέρνηση στο τραπέζι και μένει να δούμε τι και πώς θα γίνει.
1: Πάντως εγώ εύχομαι να γίνει αυτό, να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Απλώς θυμίζω ότι λέγαμε παλιά ότι δεν θα έφτανε στον καταναλωτή. Έτσι. Όχι, άλλο το δημοσιονομικό κομμάτι, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Δεν μπορεί σωστά ο κάθετος πρωθυπουργός, χωρίς να υπάρχει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη, να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά λέγαμε κιόλας τότε ότι αυτό το μέτρο και να το εφαρμόσουμε δεν θα φτάσει στην τσέπη μας. Mm. Τελικά θα φτάσει ή δεν θα φτάσει.
0: Και να ακούσουμε και κάτι από την αντιπολίτευση, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ αυτό που έχω ακούσει από την αντιπολίτευση είναι.
1: Την πρόταση την λέει η αντιπολίτευση εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αντιπολίτευση λέει να δώσουμε 13ο μισθό. Να δώσουμε παραπάνω από ό,τι έδωσε δημόσιους υπαλλήλους. Να δώσουμε παραπάνω από ό,τι έδωσε αγρότες.
1: Αντιπολίτευση...
0: Να δώσουμε πάντα παραπάνω από ό,τι έδωσε ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους που είναι και πιο θυγμένοι.
1: Αντιπολίτευση...
0: Να δώσουμε και να μειώσουμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Η αντιπολίτευση και ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκης λέει να δώσουμε 13η σύνταξη.
0: Λέει να δώσουμε όλα αυτά.
1: Λέει να δώσουμε 13η σύνταξη. Η οποία να τη δώσουμε σταδιακά, λέει ο κ. Σανδουλάκη. Οι άλλοι δεν έχουν πει τίποτα.
0: Βρεάλ, σου λέω όμως. Λένε να δώσουμε όλα αυτά όμως.
1: Και επίσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πάλι ο Σανδουλάκη το έχει πει.
0: Δεν είμαστε στο 2010. Λέμε να δώσουμε όλα αυτά. Δεν είμαστε στο 2010.
1: Όταν τα δίνει ο κ. Μητσοτάκης, όταν τα λένε οι άλλοι, είναι λαϊκιστές.
0: Λέω το εξής. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι πιο όρημη η ελληνική κοινωνία.
1: Από ποιον?
0: Είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί η αντιπολίτευση να συστήσει σοβαρό κυβερνητικό αφήγημα. Πιστικό, μάλλον. Σοβαρό μπορεί να είναι. Πιστικό δεν μπορεί να είναι. Γιατί είμαστε το 2026 και δεν πείθεις εύκολα με τα ωραία λόγια βλέποντας αυτή την κατάσταση.
1: Ενώ αυτά που λέει η κυβέρνηση.
0: Δεν λέω ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δίνει αυτά που δίνει και κρίνονται αυτά ως επαρκή ή μη επαρκή. Ή σωστά κατευθυνόμενα προς την κοινωνία, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, λαθασμένα κατευθυνόμενα προς την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Κρίνεται και αυτό.
1: Ναι.
0: Λέω όμως, ο λόγος που η κυβέρνηση έχει 28 και άλλοι ακόμα 13, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, με τις όσες γκάφες που κάνουν οι κυβερνητικοί, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αν ήταν άλλος θα τα έκανε καλύτερα.
1: Και,
0: αυτό
1: και
0: λέω.
1: Εγώ θα
0: και αυτό
1: σου
0: είναι
1: πω
0: κακό.
1: Ωραιότατα και πάρα πολύ ψύχραμα για να πάμε σε διαφημίσεις, ότι όπως είπε ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο σταθμό μας, με αφορμή την δημοσκόπηση που θα φιλοξενήσουν αύριο τα παραπολιτικά, καλό είναι κάποιοι να μην κάνουν πανηγυρισμούς, ούτε να χαίρονται, ούτε και να κλαίνε. Το λέω
0: καλό
1: αυτό
0: είναι,
1: γιατί
0: εννοείται.
1: Κάθε φορά που κάνουμε κουβέντα,
0: λέω
1: λες
0: για την
1: διαφορά που
0: όχι,
1: υπάρχει.
0: Όχι, αγάπη μου, λέω για την οικονομία.
1: Σου λέω
0: όμως,
1: και
0: τι
1: εγώ
0: γίνεται.
1: Λοιπόν ότι όταν θα ανοίξει κάλπη, θα είναι άδεια για όλους και
0: καλά,
1: θα γεμίσει για όλους.
0: Αυτό είναι 100%.
1: Ανάλογα με το πώς
0: λέω όμως
1: θα
0: ότι έχουν παρέλθει ανεπισρεπτοί εποχές. Ότι θα πιστεί ο Έλληνας άμα του λες ότι θα σου δώσω αυτό που δεν σου δίνει ο άλλος.
1: Και έχουν παρέλθει και οι εποχές που και ο Έλληνας πάλι δεν θα πείθεται από αυτά που του λες ότι δεν έχεις. Ενώ για ένα κάρο σκάνδαλα είχε να δίνει. Όπω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τι εννοεί είχε να δει με ένα κάρο σκάνδαλα. Εκτό αν θα βρούμε τα λεφτά δηλαδή στι ευθείε αναθέσει. Αυτό που λέει ο Τσίπρας. Που έλεγε ότι θα τα βρούμε επειδή θα.
1: Δεν είναι και κακό πάντω να τα βρούμε και από εκεί.
0: Από τι απευθείε αναθέσει, αλήθεια τώρα.
1: Να τα βρούμε από εκεί, αλλά δεν θα ήταν και κακό.
0: Πρέπει από τι απευθείε αναθέσει. Μα σαφέστατα. Να παραλαμβάνω. Η λύση στο πρόβλημα δηλαδή είναι οι απευθείε αναθέσει για να βρούμε τα λεφτά. Αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είναι το αντίστοιχο, θα σου πω, είναι ότι θα χορεύουν οι αγορές με τον Ταούλη και τον Ζουρνά του 2026 οι απευθείες αναθέσεις.
1: Τώρα οι αγορές χορεύουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και μέσα στα πρατήρια.
0: Λέω λοιπόν ότι το αντίστοιχο, η αντίστοιχη αναφορά, δηλαδή τα Ταούλια του 2026 είναι οι απευθείες αναθέσεις.
1: Ναι.
0: Τι αν κάνουμε, αυτό είναι τώρα.
1: Έτσι.
0: Είδαμε να τα βρίσκαμε όλα.
1: Όπως τα λέει ο Θανάσης μου. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
4: Σας παρακαλώ, μας πάσατε τα νεύρα.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Αμέζ με κιθάρες, Λάτιν ρυθμούς, 1978, Γιάννης Πουλόπουλος. Το τραγούδι αυτό το γράψε ο Αντώνης Βαρδής. Και στίχους ο Πάνος Φαλάρας, που όπως λέγαμε και τότε με τις προηγούμενες ημέρες με τα άσχημα γεγονότα γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν εκείνος που μαζί με τον Νίκο Κοτερζή ουσιαστικά τον καθιέρωσαν στη δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι εκείνος που έγραψε τους στίχους, εκτός των άλλων, και για το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναξιά μου. Σοφάγραμμένο. Σοφάγραμμένο.
1: Είπε ο Θανάσης Πουσκίδης.
0: Σοφάγραμμένο.
1: Και όσοι πιάσατε τα μηνύματα, τα πιάσατε. Όσες και όσοι, για να είμαι σωστή. Έτσι. Λοιπόν, κατόπιν τούτων, κάνουμε μια ωραιότατη στροφή στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, που δεν τα λες και λίγα. Θέλω να πω μια κουβέντα για την ιστορία αυτή που έχει προκύψει, παιδιά, με τα τηλεφωνήματα με τους απατεώνες που προσποιούνται την τεχνική του ΔΔΕ. Έχει προχωρήσει, ναι, η πατέντα αυτή. Έχουν βρει τον τρόπο να παίρνουν και να φτιάχνουν φωνές συγγενικών προσώπων. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε δει να μπαίνουν σε σπίτια, να παίρνουν κοσμήματα, να παίρνουν πολύτιμα αντικείμενα. Θέλουμε να είστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, όλοι να είμαστε δηλαδή, γιατί πάνω καμιά φορά στη βιασύνη, σε κανέναν ύπνο που μπορεί να σε βρει ο άλλος. Μην κάνετε το λάθος και ανοίξετε την πόρτα του σπιτιού σας. Ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει να μετακινήσετε κανένα αντικείμενο. Είναι μια τεράστια απάτη. Ήδη η ελληνική αστυνομία έχει καταφέρει να βρει αρκετά παρακλάδια από αυτήν την εγκληματική οργάνωση επί της ουσίας, αλλά δυστυχώς η τεχνολογία τους βοηθάει να πηγαίνουν κάποια βήματα παρακάτω. Αυτά για να έχουμε όλοι το νου μας.
0: Γενικά, όταν σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο και αρχίζει και σας λέει αυτούς τους είδους τις ατάκες, κλείστε το.
1: Ναι, γιατί δεν φτάσουμε όταν σε παίρνει και να έχει τη φωνή σου. Αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα,
0: βέβαιο,
1: εδώ πέρα. Δηλαδή, τη σε παίρνει, το σηκώνει η μαμά
0: ακριβώς,
1: σου. Και
0: λέω,
1: κάνει το Θανάση τη Στέλλα, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Δεν πρόκειται. Οπότε ποτέ θέλει ο γιος σας ή η κόρη σας να σας πει για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό, με τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα να σας πούμε, τι φάει θα φάμε το μεσημέρι, αυτό παίζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αλλά για το ΔΔΕ δεν παίζει.
0: Να σας πάρει και να σας πει θα μπει ο ΔΔΕ. Λοιπόν, υπάρχει η πληροφορία ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών, πλήρης ημερών. Μια γυναίκα η οποία σφράγισε βεβαίως με την παρουσία της την μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας και στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και μετά το χωρισμό και το διαζύγιο τους, έτσι, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρώτος εν Ελλάδη πρωθυπουργός που η προσωπική του ζωή ακολούθησε επί της ουσίας την δημοφιλία του, απασχόλησε πάρα πολύ τους Έλληνες, για πρώτη φορά επαναλαμβάνω τόσο πολύ στη χώρα, οπότε
1: προχωράμε
0: Θεός
1: παρακάτω.
0: Θεός συγχωρέσει, τα συλληπιτήρια στους οικείους της και στα παιδιά της, το Γιώργο, τον Νίκο και τον Ανδρέα και τον Ανδρίκο Παπανδρέου.
1: Και μετά από αυτά
0: και την Σοφία Κατσανέβα.
1: Ναι,
0: την
1: Σοφία Κατσανέβα, βεβαίως, βεβαίως. Τα αδέρφια όλα τα είπαμε. Ήθελα να πω το εξής. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί μέσα σε όλα, κάπως έτσι, αφήσαμε πίσω λίγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη βδομάδα, γιατί είχαμε και τα μέτρα για τα, πώς το λένε, για το πετρέλαιο, την ακρίβεια και όλα τα σχετικά.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε και το παραπολικό της ημέρας. Θα διαπιστώσατε όσοι είδατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ότι χαμήλωσε ιδιαίτερα τους τόνους σε σχέση με τη ΔΕΘ, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Α, καλά, ναι, βέβαια.
0: Ξεκάθαρα, γιατί. Γιατί κατά κοινή ομολογία στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο συνέβη ήταν να υποφεληθεί ο κύριος Αντώνης Σαμαράς από αυτή τη διαρκή αναφορά στελεχών της κυβέρνησης στο πρόσωπό του. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι το προηγούμενο διάστημα, και όταν μίλησε για πρώτη φορά μάλλον ο συνεργάτης ο κύριος Νίκος Τσούτσιας για σημειωτικό ΠΑΣΟΚ και για λαός που ευδοκιμήσει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, βγήκανε, απελευθερώθηκαν δυνάμεις και βγήκανε ακόμα και πιο στενοί του Αντώνη Σαμαρά ή εκείνοι που θεωρούσαν του Χρωστού σαν υποχρέωση, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης και ούτω καθεξής, Παπασταύρου, και για πρώτη φορά άρχισαν να χώνουν έντονα στην πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Να ασκούν έντονη κριτική.
1: Να ασκούν έντονη κριτική. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό στην Νέα Δημοκρατία. Αστείευομαι.

0: Και μάλιστα υπήρχαν διαρροές ότι ενώ πηγαίνει προς εκεί το πράγμα, εκείνοι που δεν έλεγαν τίποτα έκαναν δημόσιες σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό. Μερικές μέρες αργότερα ωστόσο, και βλέποντας ότι ο Σαμαράς τσίμπησε στις δημοσκοπήσεις κατόπιν όλης αυτής της διαδικασίας, ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρέπει να το μαζέψει. Αλλά εδώ ισχύει το ρητό, σταθεροποιηθείτε, είναι νωρίς ακόμα, σταθεροποιηθείτε για να βγάλουμε συμπέρασμα, μην πω τίποτα άλλο. Σταθεροποιηθείτε για να βγάλουμε συμπέρασμα. Τελικά είναι οι δημοσιοσχετήσεις αυτοί οι οποίοι δεν σηκώνουν τους τόνους ή δεν είναι? Εκείνοι οι οποίοι σηκώνουν τους τόνους προσφέρουν θετικές υπηρεσίες στην παράταξη μπαίνοντας στον πόλεμο και στη φωτιά, ή το παρατραβάνε και ευνοούν το Σαμαρά? Εξήγησε το μας αυτό το πράγμα.
1: Εγώ τι να εξηγήσω? Εγώ δεν τα ξέρω τα νεοδημοκρατικά. Τίποτα. Εγώ δεν έχω κάποια γνώση επί του ζητήματος. Εγώ εσένα ακούω. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη που κάλυψε Παύλο Μαρινάκη πλήρως μετά την ιστορία αυτή που δεν ξέραμε από πού να τη μαζέψουμε μέσα στη βδομάδα.
0: Είπε ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος με τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο.
1: Καλή, μόνο και αν δεν ήταν κιόλας. Λοιπόν, με τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος, που γίνει ο καθένας και λέει το δικό του. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Μας είπε ο Βασίλης Κουρής, είδηση και αυτή τη τελευταία στιγμή, ότι περίπου πριν από μία ώρα έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η είδηση αυτή που σας είπε ο Θανάσης, με την συνδρομή του Βασίλη Κουρή. Ολοκληρώνουμε δυστυχώς αυτή την δυσάρεστη είδηση προφανώς.
0: Θα τον βγάλουμε, φίλε Θανάση, συνονόμαζε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Έχει μια ωραία.
1: Να βγάλετε λέει,
0: τον έμπειρο από εβδομάδα. Θα βγούμε για να αποδομήσει λέει, αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Βεβαίως, γεια σου Μιχαήλ, πάντα με τον καλό σου λόγο, για τη Στέλλα. Και πριν πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου, να πούμε για το φίλο, οι απευθείας αναθέσεις είναι διαγωνισμοί που δεν δουλεύουν όπως υποθέτω ότι έπρεπε να λειτουργούν. Όχι, άλλο είπαμε. Εννοείται ότι θα πρέπει να ελέγχονται οι απευθείας αναθέσεις. Εννοείται θα πρέπει να γίνεται κριτική για τις απευθείας αναθέσεις. Το παράλογο είναι να λες ότι θα βρω τα λεφτά για να δώσω αυξήσεις στο μισό και βάλε δημόσιο τομέα από τις απευθείας αναθέσεις. Ή να κάνω παροχές από τις απευθείας αναθέσεις. Αυτό λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ότι αυτή η ρητορική θυμίζει τα Νταούλια και το Ζουρνά το 2026. Δεν φτάνουν οι απευθείας αναθέσεις.
1: Λέει ο Θανάσης, συγγνώμη του είναι, όχι δικιά μου, σας λέω τη δική του.
0: Εσύ διαφωνείς?
1: Τώρα μπορούμε να
0: θυμάμαι. Όχι, άλλο λέω. Φτάνουν. Λέω άλλο, ρε παιδί μου, να κάνουμε εδώ πέρα 15 εκπομπές για τις απευθείας αναθέσεις. Άλλο λέω.
1: Τι θες από τη ζωή μου τώρα?
0: Φτάνουν τα λεφτά για να κάνεις κοινωνικές παροχές από τις απευθείας αναθέσεις?
1: Ε, όχι, είναι η απάντηση. Από τις απευθείας αναθέσεις, κοινωνικές παροχές, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι άλλα γάλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πέραν το εγώ σου λέω ότι πηγαίνανε θεσμικά. Φτάνουνε. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου. Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, όλα μαζί. Μας ακούτε, κυρία Γιανακοπούλου? Όχι.
0: Θα την έχουμε στον ούπο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, τη βουλευτήνα του Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Τα λέμε αυτά γιατί έρχονται και εκλογές και θα το λέμε σε όλους. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα πια. Όσον ούπο, μάλλον θα είναι αυτή η βασική ιδιότητα του υποψηφίου στην εκλογική περιφέρεια του καθενός.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Αγκαντώνα, κύριε Φουσκίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας. Και επιτρέψτε μου, αν μη τι άλλο, να δηλώσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου και να δηλώσω και τη βαθιά μου θλίψη, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου, εκτός από σύζυγος του Ανδρέα, εκτός από μητέρα του Γιώργου, του Νίκου Παπανδρέου και των παιδιών της, υπήρξε μια γυναίκα η οποία άφησε το δικό της στίγμα. Και άφησε το δικό της στίγμα με τους αγώνες της για την ισότητα των δύο φύλων, για τη γυναικεία χειραφέτηση μέσα από την ΕΓΕ και μέσα από τους αγώνες που έδωσε μια ολόκληρη ζωή. Και νομίζω ότι όλοι, και ειδικά οι γυναίκες, είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για την βαθιά πεποίθησή της και για τους αγώνες της για την ισότητα.
0: Σωστά. Και καλά κάνατε και ξεκινήσατε από αυτό, κυρία Γιαννακοπούλου. Να πάμε τώρα λίγο στα αμιγώς πολιτικά. Να μας πείτε πώς βλέπετε να κινείται το κόμμα σας τώρα, πια ολοκληρώθηκε και η παρουσία του Προέδρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν βγει στην δημοσιότητα και κάποιες μετρήσεις, θα δούμε και άλλες. Υπάρχουν κάποια σχόλια του τύπου, αναρωτιούνται κάποιοι ποιος σας ακούει ότι σε αυτό που λέτε ότι θα κερδίσετε το Μητσοτάκη.
2: Κυρία Καντώνα, εγώ το κλίμα το οποίο εισέπραξα όλο το τελευταίο διάστημα, όπου πήγα με τα κλιμάκια των βουλευτών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ πολλές μέρες και στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη, αλλά και στη Μακεδονία στα πλαίσια της ΔΕΘ, γυρίσαμε όλους τους νομούς. Αυτό το οποίο λοιπόν εισέπραξα ήταν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Ένα κλίμα αισιοδοξίας, και αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του προς εμάς. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει από εμάς και μας ακούει. Και ειλικρινά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, αν επικεντρωθεί στο πρόγραμμά του, στο θετικό του λόγο, στις προτάσεις του, στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του, τότε βεβαίως και μπορεί να ανέβει, αν βρεθούμε κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και θεωρώ ότι πραγματικά απευθυνόμενοι στη μεσαία τάξη που συμπιέζεται διαρκώς και στους πολίτες οι οποίοι, ξέρετε, βρίσκονται στα όρια τους κυριολεκτικά, το 30% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.
0: Εδώ όμως βλέπουμε, κυρία Γιαννακοπούλου, με συγχωρείτε τώρα που σας διακόπτω, κάποιες αιχμές βγήκε πριν από λίγο στα παραπολιτικά η κυρία Βρετού, είπε για μικροκομματική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν κάποιες σοβαρές αιχμές ως προς τον τρόπο, θέλω να πω, που κινείστε, που αποφασίζετε μέσα στο κόμμα. Δεν θέλω να το προσπεράσουμε. Είναι υπερβολές αυτά που ακούμε, κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ νομίζω ότι καταρχάς ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια κουβέντα η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω επίσης, ότι έχει κρυθεί. Έχει κρυθεί και στο παρελθόν με έναν σαρωτικό τρόπο. Είμαστε και προχωράμε μπροστά με τις θέσεις μας, με τις προτάσεις μας.
0: Άρα είστε ικανοποιημένοι αυτή η στρατηγική του κόμματος? Είστε ικανοποιημένοι, θέλω να πω, από το.
1: Από τη στρατηγική του κόμματος, ειδικά στην Αθήνα,
2: η στρατηγική του κόμματος είναι αυτή η οποία είναι. Όλοι βάζουμε πλάτη και αυτή τη στιγμή η μόνη κουβέντα για εμένα είναι μία. Και είναι το πώς το ΠΑΣΟΚ θα δυναμώσει, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι.
0: Φέρνει αποτέλεσμα αυτή η στρατηγική.
1: Όπου είναι τέταρτο κόμμα. Όπου και με βάση κάλπη, και με βάση την κάλπη, αλλά και με βάση τις μετρήσεις, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ορθώς το λέτε. Εκ του αποτελέσματος όμως φαίνεται ότι η στρατηγική σας αυτή, γιατί όλοι λένε ότι έχει θέση ο ΠΑΣΟΚ, μπορεί κάποιος να συγκρίνει θετικά, κάποια αρνητικά, αλλά κάτι ακούμε, όντως κάτι ακούμε. Γιατί δεν πιστεύω ότι φτάνει στον πολίτη, τι φταίει?
2: Κοιτάξτε, στα μεγάλα αστικά κέντρα προφανώς δεν είναι εφικτό και λόγω του όγκου η άμεση κατηδίαν επαφή. Και πιστέψτε με, εγώ που εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα και που λιώνω τα πόδια μου κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ στη Δυτική Αθήνα και προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, και αυτό όμως έχει ένα όριο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε περισσότερο είναι πώς κάναμε, ας πούμε, τα κλιμάκια στη Μακεδονία ή στην Κρήτη, να υπάρξει ένα σάρωμα, κυριολεκτικό σάρωμα. άρωμα στις λαϊκές, στους χώρους δουλειάς, στα καφενεία, στις γειτονιές, θεματικά, με κάθε τρόπο. Και ξαναλέω, με τις θετικές μας προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τη μείωση του κόστους της ενέργειας, για το θέμα το στεγαστικό, όπου το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πηγαίνει για εκεί, πηγαίνει για όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ξέρετε, σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα της Eurostat. Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.
0: Μα αυτά τα ξέρει ο κόσμος, τα ζει, κύριε Γιαννακοπούλου. Δεν περιμένετε τους αριθμούς για να το δει ο κόσμος. Αυτό βλέπει την τσέπη του.
2: Λοιπόν, εννοείται. Αν λοιπόν δεν υπάρξει μια γενναία στήριξη των εισοδημάτων, και γι' αυτό εμείς, ναι, κύριε Αγκαντώνα, επιμένουμε στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό σταδιακά. Ωραία. Γι' αυτό επιμένουμε στο ΕΚΑΣ, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει με σύνταξη 400 ευρώ τη σημερινή μέρα, πόσο μάλλον στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό λέμε για συγκεκριμένες ελαφρύνσεις, γι' αυτό λέμε για τη μείωση του ΦΠΑ, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για μέτρα τα οποία θα δώσουν ουσιαστική ανακούφιση. Και ένα σχόλιο, γιατί ξέρετε, μας κατηγορεί διαρκώς η κυβέρνηση ότι ό,τι λέμε είναι λαϊκισμός ή για λεφτόδεντρα ή για οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη, για τα μέτρα για την ενέργεια, τα οποία ανακοινώθηκαν. Και καλώς ανακοινώθηκαν. Ό,τι ελαφρύνει τους πολίτες, βεβαίως είναι θετικό.
0: Και θα το ψηφίσετε.
2: Όμως, θα το συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει υπάρξει ποτέ.
1: Θετική παρέμβαση που να μην ψήνει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν έχει υπάρξει ποτέ μέτρο που έχει ανακοινώσει η
1: κυβέρνηση. Κάνετε κριτική αν είναι επαρκές ή όχι, αλλά αν είναι έστω και ένα ευρώ, αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλλά είναι μια πάγια.
1: Εγώ άλλο δεν
2: την έχουμε από τότε. Όμως, μία εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, μας έλεγαν ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1, κάτι δις. Ναι. Μετά έφτασε τα 2,2 δις. Πέρασαν 10 μέρες από τη ΔΕΘ και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τώρα ανακοινώνονται ότι θα πάρθουν μέτρα τις επόμενες ημέρες. Πόσο αδύς είναι λοιπόν αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Και ως μέτρο, ξαναλέω, ότι ελαφρύνει τον πολίτη είναι θετικό. Όμως, ας μην μας κουνάνε το δάχτυλο, γιατί δεν θα έπρεπε να πούνε ότι okay, κρατούμε και κάποια χρήματα κομπόδεμα, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται ενεργειακός αρμαγεδόνας. Αλλά ξαναλέω, στο τέλος τελικά θα φανεί και θα αποδειχθεί περίτρανα αυτό το οποίο γίνεται από τον κορονοϊό και μετά.
1: Η λύση
2: προτείνει
1: και
2: μέτρα το Πασόκ, μας λένε οι λαϊκιστές, περνάει χρόνος, υιοθετούν κάποια από τα μέτρα μας και τελικά σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Επειδή φθαρμένη κυβέρνηση, αλλά εξακολουθεί να έχει double score από το δεύτερο και ακόμα μεγαλύτερο από εσάς που είστε τρίτη στις μετρήσεις. Η λύση για να φύγει ο Μητσοτάκης είναι η συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα, όπως είπε ο κύριος Πανάς. Πάνα, συγγνώμη.
2: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πρωτοφανής η κουβέντα η οποία γίνεται πριν από τις εκλογές, να ρωτάμε τα κόμματα με ποιον θα πάτε να συνεργαστείτε. Μα εμείς.
1: Μην απαντάτε κι εσείς όμως, αλλά απάντησε το στέλεχό σας.
2: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θέλουμε το Πασόκ να έρθει πρώτα. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι, παγκόσμια πρωτιά την οποία έχουμε εδώ πέρα. Μα εμείς θέλουμε να δυναμώσουμε, θέλουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα διαφωνείτε με τον συνάδελφο.
2: Άρα, εγώ θα πω και σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Πάνα και τους αγώνες που έχει δώσει στις δύσκολες εποχές για το Πασόκ, προκειμένου να σταθούμε όρθιοι. Όμως, προεκλογικά και ειδικά μέσα σε αυτόν τον επικοινωνιακό αρμαγεδόνα, όπου ό,τι και να πει ένας τέλεχος του Πασόκ, κάνουν την τρίχα τριχιά από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι βεβαίως παραφωνία υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, τώρα να πω κάτι όμως. Πέρα από το τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου η απάντηση του κυρίου Πάνα, κατά τη γνώμη σας?
2: Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η διατύπωση, προκειμένου να μην δημιουργεί καμία παρερμηνία και να μην δίνει καμία δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνία, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πω κάτι άλλο. Τελικά είναι ταμπού, δηλαδή, να συνεργαστείτε με ένα κόμμα το οποίο είναι και αυτό κεντροαριστερό, έχει αναφορές στη σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Πάνας το είπε. Είναι ταμπού, δηλαδή, αυτό για εσάς?
2: Ο στόχος μας είναι ένας και μόνο. Και αυτός είναι να είμαστε το πρώτο κόμμα. Μας. Είναι η συνεδριακή μας απόφαση. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ο κύριος Αυλονίτης, που τώρα προσχώρησε στο Πασόκ, στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι πρότινος, και του κυρίου Τσίπρα και μετά του κυρίου Κασελάκη. Τώρα που το θυμήθηκα, αυτή η μεταγραφή, σας δίνουν αυτές οι μεταγραφές? Έχουν να προσθέσουν κάτι?
2: Η διεύρυνση, ιδιαίτερα στην κοινωνία, γιατί για εμένα εκεί πέρα είναι όλη η ουσία της διεύρυνσης στον κόσμο, είναι αδιαπραγμάτευτη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, η διεύρυνση σε επίπεδο βουλευτών και τέτοιο επίπεδου στελεχών είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως της αρμόδιας Επιτροπής Διεύρυνσης. Ξαναλέω όμως ότι για εμάς το πιο βασικό είναι η δική μας πορεία. Και από εκεί και πέρα, το τι πρόκειται να κάνει το ΠΑΣΟΚ θα το και οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε συνεργασία θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους.
1: Άρα,
2: των εκλογών υπάρχει Κυριακή των εκλογών ανάμεσα στο Σάββατο.
1: Σωστό. Άρα, λοιπόν...
2: Έχουμε βεβαίως πει, επιτρέψτε μου εδώ πέρα για να μην υπάρξει καμιά παρερμηνία, ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεργασίας με
1: ακόμα
2: την
1: Ακόμα και αν δείξουν οι πολίτες προς εκεί και ακόμα και αν χρειάζεται για να αποφευθεί.
2: Αυτό είναι μια συνεδριακή απόφαση. Είναι μια συνεδριακή μας απόφαση η οποία στηρίζεται στην εξής.
1: Και δεν θα αλλάξει ούτε αν το πουν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο.
2: Όταν, ξέρετε, αγωνίζεσαι για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πολιτικής και όχι απλά εναλλαγή στην κυβέρνηση, τότε προφανώς και δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Μάλιστα. Και όταν αυτό αποτελεί μια δέσμευση συνεδριακή, επίσης.
0: Πάντως είναι αντιφατικό, κυρία Γιαννακοπούλου, να παίρνετε βουλευτές που μέχρι πρότινος ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θρασιά, τον κύριο Παπά, τον κύριο Αυλονίτη, και να λέτε στον κόσμο ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί τους. Είναι λίγο αντιφατικό, θα μου επιτρέψετε.
2: Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι εμείς έχουμε έναν στόχο και γι' αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες. Να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Να δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη εναλλακτική.
1: Ευχαριστώ
2: πάρα
1: πολύ. Γι'
2: αυτό ζητάμε την πρώτη θέση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Μετά θα το αποφασίσει ο λαός με την ψήφο του.
0: Χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακοπούλου. Όλα τα καλά εκεί στο Περιστέρι, στο Εγάλεο και στις υπόλοιπες περιοχές που πάτε να ζητήσετε ψήφο. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα βεβαίως έφυγε από τη Ζήνη μαύρη επέτειος του χαμού του Παύλου Φίσα, επίκαιρο και με όσα βλέπουμε με την πιθανότητα επανενεργοποίησης του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, ενώ ότι είχαν καταδικαστεί τότε τα μέλη της Χρυσής Αυγής για την υπόθεση αυτή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντερ 1970, αλλά θέλω να σας αφήσω εξής. Θρυλείται ότι στη μία και μοναδική εμφάνιση που είχε δώσει, που είχε κάνει Edith Piaf στην Αθήνα, στο θέατρο Κοτοπούλη, 1946, η κορυφαία αυτή Γαλλίδα τραγουδίστρια, αυτή η μοναδική παγκόσμιο διαμετρήματος φωνή, βάλε κάτι από Edith Piaf και εσύ τώρα, αυτό το λέω, αφού λέω την ιστορία.
0: Γιατί το έχει πρόχειρο ο άνθρωπος.
1: Είχε έρθει λοιπόν στο θέατρο Κοτοπούλη για μία και μοναδική βεβαίως παράσταση εδώ στην Αθήνα. 31 ετών τότε. Εμφανίζεται ένας 25χρονος ηθοποιός με μοναδικό επίσης στυλ και τον οποίο τον ερωτεύεται σφόδρα. Ποιος ήταν αυτός ο ηθοποιός? Ο Δημήτρης Χόρν.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε. Θρυλείται, επαναλαμβάνω.
0: Στο φλερτ.
1: Σύμφωνα με τους καλλιτεχνικούς και αστικούς μύθους εκείνης εποχής της μεταπολεμικής Ελλάδας, στο φλερτ της Edith Piaf.
0: Και εδώ τους τα πατώματα.
1: Βέβαια, η Edith Piaf, η οποία έχει μια τάση στους Έλληνες, υπενθυμίζω ότι η πλέον γνωστή της σχέση ήταν ο Ζόρζ Μωσακή, ελληνικής καταγωγής, έτσι.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Όταν δεν ανταποκρίνεται ο άλλος στην ερωτά σου, τι γίνεται?
1: Τι να κάνεις,
0: βγάζεις
1: τραγούδια και μεγαλουργείς. Καλή ώρα και μεγαλουργείς.
0: Γιατί εθρυλείται επίσης ότι με αφορμή όντως αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, του είχε στείλει και επιστολή και του είχε πει ότι είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα.
1: Ναι, αυτό είναι έρωτας.
0: Δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις για την κατάσταση μιλάμε, για να μην το πω διαφορετικά. Εντάξει, συμβαίνω.
1: Λοιπόν, έτσι,
0: μελωδικά.
1: Πολύ μελωδικά, με την μοναδική φωνή της Edith Piaf. Και... Τι ωραία η γαλλική γλώσσα, ειδικά στα τραγούδια.
0: Μας ποτάκι τον έλεγε.
1: Τάκι. Ήταν το χαϊδευτικό ούτως ή άλλως.
0: Τάκι αγάπη μου.
1: Η γαλλική γλώσσα στα τραγούδια.
0: Μη σου
1: πω να
0: σε λέω Σάκι.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε Θανάση, δεν σου αρέσει?
1: Όχι. Επαναλαμβάνω, η γαλλική γλώσσα στα τραγούδια δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: Πολύ.
1: Και ειδικά όταν την ακούσει, ξέρω εγώ, από τη Σελήν Διόν, από την Edith Piaf, τώρα καλή ώρα.
0: Θα μπορούσε να μας τραγουδήσει κάτι τώρα γαλλικά?
1: Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω αυτή τη φωνή.
0: Γιατί? Έχει την προφορά.
1: Λοιπόν, την προφορά την έχω.
0: Και όλα
1: την προφορά
0: τα
1: την έχω, είναι
0: αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο, Έρη Πανάγου Μαγκαζίνο, στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: A tout à l'heure.
3: Ιόνιον FM

0: μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία,
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Τα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
1: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά αναταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Τρία λεπτά μετά τις 12. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και όσοι παρακολουθείτε τις εφημερίδες, τηλεοράσεις, τα site, θα είχατε διαπιστώσει πριν από λίγο καιρό ότι ήταν ένας τύπος εδώ στο νομό Ηλίας, εκπρόσωπος του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του Τσίπρα. Ονόματι Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος και έκανε περιοδίες εδώ στο νομό. Πήγαινε σε δημάρχους, σε νοσοκομεία, τι έλεγε, δεν ξέρω τι έλεγε, δεν έβαλα ποτέ δελτίο τύπου αυτού του ανθρώπου. Κάτι δεν μου κόλλαγε. Καλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι και λίγο επιλεκτικός στα δελτία τύπου και σε αυτά που ανεβάζω εγώ στο site. Και έκανε την περιοδία του άνθρωπος. Προφανώς να εξηγήσει τις θέσεις του κόμματος και ιδιαίτερα στην υγεία. Ήθελα να ξέρω, όταν πάνε σε δημάρχους, ας πούμε, στους δημάρχους που υποτίθεται ότι έχουν ένα έτσι πολιτικό κριτήριο κατά μία έννοια, αυξημένο από όλους εμάς, τι τον ρωτούσαν, τι άκουγαν και τους έλεγε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προχθές, ξέρετε, μία από τις εκπομπές που λατρεύω ραδιοφωνικά είναι η Ελληνοφρένεια, την οποία παρακολουθώ, ακούω. Είναι μετά τη δική μου εκπομπή. Αν δεν την προλάβω στο αυτοκίνητο που είμαι επιστρέφοντας πίσω, θα την βάλω σε επανάληψη. Και το κύριος Μπουλμπασάκος βγήκε σε μια εκπομπή τηλεοπτική. Αυτός ο τύπος που ήταν εδώ στην Ηλία. Τώρα δεν ξέρω και αν θα ζητήσει και ψήφο από ηλίους πολίτες, δεν ξέρω. Και βέβαια βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή να μιλήσει για την πατριωτική σφορά. Ωραία, πού πάτε όλοι σας, όταν δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, τι θέλετε να πείτε? Βγήκε σε μια εκπομπή που την παρακολούθησε η μισή Ελλάδα, τους περιέλαβε και η Ελληνοφρένεια και τον άκουσαν και η άλλη μισή Ελλάδα και κανείς δεν έβγαλε συμπέρασμα. Για να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, αυτό που παίχτηκε στην Ελληνοφρένεια. Το οποίο ξέρετε, τα παιδιά εκεί με το δικό τους τρόπο το έβγαλαν το θέμα και έγινε το έλα να δεις. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή όπου οι πολιτικοί σχηματισμοί επενδύουν υπερβολικά στην εικόνα και στα προσεγμένα δελτία τύπου. Επομένως, όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, βγαίνουν στο ραδιόφωνο, ο αμοντάριστος προφορικός λόγος λειτουργεί ως αμήλικτος. Το σκριτής. Δηλαδή έχω πει και άλλη φορά και το έχω προσωπική εμπειρία ότι είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση μία κουβέντα να σου φύγει, τελείωσε. Δεν μαζεύεται πίσω, δεν είναι εφημερίδα που φτιάχνεις ένα κείμενο, το κοιτάς, το ξανακοιτάς, περνάει από διορθωτή, περνάει από αρχισυντάκτη, περνάει από ένα σωρό κόσμο, οπότε έχεις το περιθώριο να διορθώσεις κάποια πράγματα. Στα ηλεκτρονικά μέσα είπες κάτι, έφυγε, δεν μαζεύεται με τίποτα. Και καραδοκούν τύποι σαν την Ελληνοφρένεια να σε πάρουν και να σε κάνουν πανελλαδικά γνωστό. Το λέω αυτό γιατί όταν οι στελέχοι καλούνται να τοποθετηθούν εκ του ασφαλούς πλαισίου μιας προετοιμασμένης ομιλίας, η επιχειρηματολογία τους καταραίει, αποκαλύπτοντας το κενό που υπάρχει πίσω από την πολιτική βιτρίνα. Η Ελληνοφρένεια, βέβαια, να σας πω κάτι, δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει κάποιο σενάριο παρά μόνο να απομονώσει αυτές τις στιγμές και να τις αφήσει αυτές τις στιγμές να μιλήσουν μόνες τους, αποδεικνύοντας τελικά ότι η σάτυρα λειτουργεί ως ένας απαραίτητος εναλλακτικός μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου. Θα έλεγα στον κύριο Μπουλμπασάκο και σε όλους αυτούς οι οποίοι, τους τομεάρχες που διαχειρίζονται και ευαίσθητα χαρτοφυλάκια, όπως αυτό ιδιαίτερα της υγείας, η απέτηση της κοινωνίας για τεκμηριωμένο λόγο και ουσιαστική γνώση των προβλημάτων είναι αυξημένη. Καλές είναι περιοδίες, καλές και φωτογραφίες, έτσι, και συναντήσεις με διάφορους εκεί, δεν αρκούν όμως για να οικοδομήσουν ένα πολιτικό προφίλ, αν δεν συνοδεύονται από φερεγγιότητα και επάρκεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Θα το βάζω ακριβώς όπως έγινε, δηλαδή και με τα σχόλια του παρουσιαστή και με τα αποσπάσματα που η Ελληνοφρένεια έβγαλε από την τοποθέτηση του κ. Μπουλμπασάκου στη συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
2: Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το Ελλάς. Την Ελλάς. Μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Τσίπρας είναι. Και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας στέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική εισφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
3: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης έτσι, περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
4: Μπράβο!
3: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
2: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς, παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο. Αυτό το ένα δις και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει. Τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο, υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
3: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε. Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές. Γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
5: Ετησίως.
3: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει, η φορολογία βέβαια. Το 1%.
5: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
3: Το 1% είπα.
5: Το 1%.
3: Το 1%.
5: Θα γίνει εφάπαξ.
3: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Ναι. Αν παίρνεις από κάποιον 1% κατέτος.
3: Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
5: Από τον πλούσιο.
3: Ναι. Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
5: Από τον πλούσιο.
3: Ναι.
2: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, δεν θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί, όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία, γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει, και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι, όταν πει κάτι ο Τσίπρας, γίνεται αμέσως. Δεν αλλάζει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο. Και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
5: Είπα, 2 δις είπατε ότι υπάρχει περίπου.
3: Ναι.
5: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
3: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
5: Το 1% είναι 2 δις.
3: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι. 100 δις θέλετε.
5: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
3: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
5: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
3: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
5: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
3: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας. Γιατί παρουσιάζουμε.
5: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις κάθε χρόνο, έτσι.
3: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
5: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα τους τα έχετε πάρει όλα.
3: Γιατί?
5: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
2: Πω, τι πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια, πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι, βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις, τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
5: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
4: Όχι, δεν είναι έτσι.
5: Γιατί είναι μόνο έτσι.
4: Αν αυξάνεται η περιουσία. Όχι, μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
5: Θα παραπάνω
4: αν
5: χρόνο.
4: Θα έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
5: Δεν το ξέρετε.
4: Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, σα είπα.
5: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
4: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε. Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το 1 δις, δεν θα υπάρχουν τα 2 δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου. Άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούργιο, γιατί η πατριωτική εισφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν συνεχίζουμε κανονικά, είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Τα υπόλοιπα βέβαια ήταν άλλα πράγματα που δεν είχα καμία σχέση με αυτό το θέμα, αλλά θέλω να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Στην κυριολεξία δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και εκτίθονται όταν πηγαίνουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, να προσπαθήσουν να πούν πράγματα που ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι λένε. Και όμως αυτοί θα ζητήσουν την ψήφο και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτά τα όμορφα γίνανε προχθές στην Ελληνοφρένη. Εγώ έχω πει να την ακούτε αυτή την εκπομπή. Κάθε μέρα βγαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή 1 με 2. Και εκεί ακούτε και πάρα πολλά πράγματα που όλους μας ενδιαφέρουν και όλους πρέπει να μας απασχολούν. Τώρα βλέπω εδώ στις τοπικές εφημερίδες. Τα είχαμε και χθες εκεί στα site εμείς. Ότι νέα εξαπάτηση ηλικιωμένη στον πύργο με πρόσχημα, λέει, τις οπτικές ίνες. Μα καλά, θέλω να σας πω κάτι. Δηλαδή, σας είπαν ότι περνάει το σπίτι, από το σπίτι σε έξω οπτική ίνα και βγάλετε χρυσαφικά σου έξω. Και σας τα πήρανε. Καλά, κάθε μέρα, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site, γράφουμε για αυτά τα θέματα. Και πάτε και την πατάτε πάλι. Μα είναι δυνατόν να σας λέει ο άλλος θα περάσει οπτική ίνα απ' έξω από το σπίτι σου και βγάλουμε τα χρυσαφικά. Τι δηλαδή, μην γίνει καμιά σύζευξη εκεί και να την αχτεί το σπίτι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί την πατάτε όταν καθημερινά υπάρχει, και τι να σου κάνει και η αστυνομία τελικά, όταν είμαστε ηλίθιος λαός. Τι να σου κάνει μια κυβέρνηση όταν είμαστε πανηλήθιοι. Όταν καθημερινά εδώ, θα μου πείτε τώρα η άλλη έβλεπε τον Ρονάλντο, ας πούμε, και τη ζητάγε λεφτά και πήγε, έδωσε λεφτά στον Ρονάλντο. Τον είδε, λέει, σε βιντεοκλήση. Ο Ρονάλντο με τα τρελά εκατομμύρια εκεί, με κάτι εκατομμύρια ακόλουθους στα Instagram και αυτά, και πήγε στην άλλη, ας πούμε, η άλλη θεώρησε τιμή ότι μιλάει ο Ρονάλντο, και ήταν βέβαια τεχνητή νοημοσύνη, έτσι και τα πήραν τα λεφτά. Και πόσα άλλα. Με έναν άλλον έγινε μια άλλη, μάλλον έτσι ένα γνωστό, το κάνει σε μια άλλη, εκείνη όμως δεν την πάτησε, ήταν πιο έξυπνη. Μα αφού διαβάζετε κάθε μέρα εσείς σε μεγάλη ηλικία, είστε και κολλημένοι με την τηλεόραση και με τα ραδιόφωνα. Και πάλι την πατάτε, αφού κάθε μέρα τα γράφουμε και τα λέμε. Και τα λέει και η αστυνομία συνέχεια, βγαίνει και Εντάξει, αν είμαστε ηλίθιος λαός, μην ζητάμε και ευθύνες μετά από άλλους. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί έχουμε την τάση εμείς οι Έλληνες να δείχνουμε τις ευθύνες πάντα σε όλους τους άλλους. Εμείς δεν φταίμε για την ηλικιότητά μας. Μόνο οι Έλληνες φταίνε. Λοιπόν, όλα αυτά 18 λεπτά μετά τις 12 του κούτε ενδείξεις αποδείξεις και σήμερα Παρασκευή. 2-6-23-41-9-18 2-6-23-0-41-9-18-42-100 τα τηλέφωνα σε εκπομπής. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο. Στον ήχο Χρήστος Οξυμητούλιας και να σας θυμίσω ότι οι εκπομπές επαναλαμβάνονται και κάθε πρωί, έτσι, μεταξύ 7 και 8 το πρωί. Για όσους δεν το γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Γελάω πολλές φορές με κάποια ζητήματα που συμβαίνουν, ας πούμε αυτά που γίνονται με τον Κασιδιάρη, με κάποιους τύπους που θέλουν τον υπερασπιστούν τον Κασιδιάρη. Ένας μου έγραψε χθες, λυπάμαι για αυτά που έγραψε, γιατί είχα γράψει ένα άθρο για τον Κασιδιάρη και μου λέει: εγώ σε θεωρούσα πατριώτη. Τώρα τι να το απαντήσω αυτού του ανθρώπου, ότι πατριώτης είναι αυτός που βγαίνει με το ναζιστικό σύμβολο στον μπράτσο και επιδεικνύεται και το επιδεικνύει, ή αυτός που τσακίζει τον κόσμο στο ξύλο? Ο φασίστας είναι ο πατριώτης, ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε όχι στην ακροδεξιά ούτε στην ακροαριστερά είμαστε λιγότερο πατριώτες από αυτούς? Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, ό,τι θέλει ο καθένας λέει, και επειδή ό,τι θέλει ο καθένας λέει, θα πάμε στην Πάτρα. Ακούστε τώρα, δεν αφήξετε. Ή να βάλει τα γέλια να χτυπάμε το κεφάλι μας όλοι μαζί στον τοίχο. Εξεταστική Σεπτεμβρίου, στο μαθηματικό της Πάτρας. Και ένας καθηγητής του μαθήματος μηχανική ανάλυση, αν το λέω καλά, τι ζήτησε από τους φοιτητές, ξέρετε? Να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση αν θέλουν να πάνε στην εξέταση με γυαλιά μοιοπίας. Αν δεν το καταλάβατε, να σας ξαναπώ ότι ένας καθηγητής στο μαθηματικό της Πάτρας είπε στους φοιτητές του ότι αν θέλετε να μπείτε εκεί να δώσετε εξεταστική στο μηχανική ανάλυση, να του πάνε ιατρική βεβαίωση για το ότι δικαιολογημένα φορούν γυαλιά μοιοπίας. Ήθελα να ξέρω ο άνθρωπος τι νόμιζε, ότι μέσα από τα γυαλιά μοιοπίας είχαν φτιάξει από τα σκονάκια περίεργα και θα αντέγραφαν οι φοιτητές? Είναι απίστευτα πράγματα, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο κ. Δημήτρης Νομικός, υποθέτω ότι είναι φοιτητής ο κ. Νομικός, να μας πει ακριβώς γιατί το ξέρει καλύτερα το θέμα από ότι το ξέρουμε εμείς. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
9: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, τι έγινε, για πέστε, γιατί εδώ δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.
9: Ναι, επί της ουσίας στην εξεταστική στο μαθηματικό της Πάτρας έχει υπάρξει μια παράνοια το τελευταίο διάστημα με τις αντιγραφές μέσω τεχνητής νοημοσύνης και εν πάση περιπτώσει την πρόθεση των φοιτητών να το κάνουν αυτό. Στο συγκεκριμένο μάθημα ήταν το πιο 38 παράδειγμα των αφαίρετων μέτρων που παίρνουν ορισμένοι καθηγητές για να πατάξουν σε εισαγωγικά αυτό το φαινόμενο, όπου ένας καθηγητής είπε ότι χρειάζεται να προσκομίσει όποιος φοιτητής φορά γυαλιά πιστοποιητικό και ιατρική βεβαίωση και το καθεξής, για να βεβαιωθεί ότι δεν φοράει γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, γυαλιά AI με τα οποία μπορεί να αντιγράψει επί της ουσίας.
1: Γιατί έγινε? Για πέστε μας. Γιατί όντως είναι τραγικό τώρα, πέρα από τις που γελάμε και τα λοιπά, είναι τραγικό όταν ένας καθηγητής πάει να δώσει εξεταστική, σου έχει φύγει η ψυχή στο διάβασμα και μιλάμε για μαθηματικά, δεν μιλάμε τώρα για πιο εύκολα μαθήματα, και να πας να δώσεις εξεταστική με όλο το άγχος που σε περιβάλλει κτλ. Και ας λέω ο καθηγητής, αν δεν μου φέρεις σε

0: και βέβαια στη Σκοφία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, το οποίο είναι ότι δεν φταίνε νομίζω τα φαινόμενα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι δεν φταίει ότι δεν έχει υπάρξει μάλλον αύξηση των φαινομένων αντιγραφής, αλλά υπάρχει ένα μπαίνουν εν πάση περιπτώσει φίλτρα και αυθαίρετοι κόφτες από ορισμένους καθηγητές που προφανώς κάνουν, όπως γράφει και στο δελτίο τύπου, τη ζωή μας ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά μια περίοδο που οι φοιτητές διαγραφόμαστε πλέον, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε,
0: ναι,
1: έξι χρόνια φοιτητές των μαθηματικών, στις πολυτεχνικές σχολές στα 8 χρόνια. Το ένα δεύτερο από εμάς αναγκάζεται να δουλέψει για να τα βγάλει πέρα και ούτω καθεξής. Άρα είναι ήδη δύσκολη η καθημερινότητά μας και η ζωή μας. Οπότε τέτοιου είδους μέτρα την κάνουν ακόμα πιο δύσκολη.
0: Ακόμα πιο δύσκολη, το καταλαβαίνω βέβαια.
1: Ακριβώς. Οπότε πέρα από αυτό το ζήτημα, το οποίο νομίζω πέρα από την γελιότητα που προφανώς έχει, είναι και λίγο ένα ερώτημα του μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καθηγητική αφαίρεση και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα μέτρο που θα επιβάλλει ένας καθηγητής χωρίς κάποιο κριτήριο ακαδημαϊκό. Αυτό νομίζω είναι το ερώτημα.
0: Κύριε Νομική, να ρωτήσω κάτι μετά από όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή δεν μπήκαν όντως οι φοιτητές να γράψουν ή αυτό το μέτρο τραβήχτηκε, το πήρε πίσω ο καθηγητής?
1: Εν τέλει το πήρε πίσω ο καθηγητής.
0: Αφού θα ξεσηκωθήκατε όλοι σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λογικά.
1: Έγινε και αυτό, έβγαλε και ανακοίνωση και η Βρετανία κάποια φάση ενάντια σε αυτό το μέτρο, αλλά μόνο αφού είχε γίνει δώρος στα κανάλια κτλ. Θέλω να πω ότι άμα δεν είχε υπάρξει γνωστοποίηση αυτού του φαινομένου, δεν ξέρουμε ακριβώς άμα θα είχε πάρει πίσω ή άμα θα είχε υπάρξει σύσταση στον καθηγητή να το πάρει πίσω.
0: Σωστό, έτσι τα έχουν καταφέρει. Να πρέπει να βγει ένα θέμα στη δημοσιότητα για να αλλάξουν οι κάτι παράλογες αποφάσεις. Αλλιώς περνάνε στον ντούκου που λέμε στο χωριό μου.
1: Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε ότι γενικά όλα αυτά, ειδικά αυτή την περίοδο που διαγράφησαν περίπου 2.000 φοιτητές από το μαθηματικό. Και το μαθηματικό σαν τμήμα γενικά...
0: Στο μαθηματικό της Πάτρας ή γενικά μιλάτε?
1: Στο μαθηματικό της Πάτρας συγκεκριμένα...
0: 2.000 φοιτητές.
1: 2.000 φοιτητές διαγράφησαν. Ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν από τα παλιότερα έτη και τα λοιπά. Το πρώτο κύμα των διαγραφών, εν πάση περιπτώσει. Οι οποίοι εν μία ανοιχτή βυθίστηκαν από τους καταλόγους κτλ. Και σε ένα τμήμα, ειδικά στο μαθηματικό, που όλο και υποβαθμίζεται και η χρηματοδότηση του έχει πέσει κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, το καθηγητικό του προσωπικό έχει πέσει κατά 60% τα τελευταία 10 χρόνια και ούτω καθεξής, νομίζουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση βελτίωσης αυτής της κατάστασης και όχι μέτρων όπως αυτό με τα γυαλιά ή διπλές φάσεις εξέτασης όπως έχει περάσει σε κάποια μαθήματα, δηλαδή και προφορική και γραπτή εξέταση, που δεν βοηθάνε κάπως στην ακαδημαϊκή λειτουργία της σχολής, αλλά μάλλον δυσκολεύουν την ζωή των φοιτητών.
0: Από εκεί και πέρα τα πράγματα πώς είναι στη γενικότερα εκεί στο πανεπιστήμιο?
1: Γενικότερα εννοείται από άποψη κινητοποίησης κόσμου και τα λοιπά, φαντάζομαι.
0: Ναι, και από κόσμο και αν το επίπεδο των σπουδών θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό ή εσείς που είστε φοιτητής, όταν τελειώσετε από εκεί θα σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε στο εξωτερικό είτε για κάποιο μεταπτυχιακό είτε για να βρείτε δουλειά. Τι πιστεύετε έτσι, τι...
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή το ερχόμενο διάστημα υπάρχει και η αναθεώρηση του άρθρου 16 που είναι στα καρδιά πλέον και υπάρχει σαν συζήτηση, υπάρχει μια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή και από την κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις να υποβαθμιστεί πλήρως η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Προφανώς το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν λείπει από αυτή την υπόθεση. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση που σου λέει ότι η παιδεία έτσι όπως τη γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ότι είναι προσβάσιμη για τους πολλούς κτλ., αλλάζει και γίνεται μια πιο ιδιωτική, πιο περιορισμένη εκπαίδευση για λίγους. Και επί της ουσίας χρειάζεται να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Και ειδικά επειδή είναι αυτή η περίοδος, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια συσπήρωση με τους καθηγητές, δηλαδή ένα ευρύτερο μέτωπο πανεκπαιδευτικό ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, και στην υποβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, και όχι να υπάρχουν τέτοια μέτρα που μάλλον μας φέρουν σε ρήξη μαζί τους κάπως.
0: Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όσα μας είπατε. Εγώ εύχομαι καλή συνέχεια στις σπουδές σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Συνέβησαν μάλλον στο μαθηματικό της Πάτρας. Και όπως είπα και πρωτήτερα, δεν ξέρεις αν γελάς ή να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.
2: Ionion FM.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά ανά ταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Θέλω να σας πω ότι εδώ και έτσι κάνα δύο μέρες είναι που έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και οι εκπομπές δεν ανεβαίνουν στο site του σταθμού και κατά πρέκταση δεν μπορώ και εγώ να τις πάρω να τις βάλω στο δικό μου το site, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα λυθεί το πρόβλημα, σήμερα αύριο οπωσδήποτε θα λυθεί το πρόβλημα, οπότε ό,τι δεν έχω ανεβάσει στα site θα τα ανεβάσουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ούτε οι εξαγγελίες στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης από το Μητσοτάκη, αλλά και ούτε όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση μετά τις μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτοκτηνοτρόφων πέρυσι, ότι έχουν υλοποιηθεί ή ότι έχουν υλοποιηθεί όλα όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Αυτή αυτή την αίσθηση έχω εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Θα μας την αναλύσει, θα μας την πει ο κύριος Βάκης Τσιομπανίδης, ο πρόεδρος του Αγροκοινοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος κατέχει αυτά τα θέματα καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, κύριε Τσιομπανίδη.
10: Πολύ καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
9: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πέστε μου, εγώ είπα αυτή την αίσθηση που μου έχει δημιουργηθεί, αλλά εσείς θα μας επιβεβαιώσετε ή θα το διαψεύσετε.
10: Απόλυτα σωστή η αίσθησή σας, έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, έτσι είναι. Δυστυχώς δεν έχει καμιά προσδοκία από αυτές που είχαμε πρώτης ΔΕΘ, δεν ευόδωσε με τη ΔΕΘ. Εν αντιθέσει, ακούσαμε έναν πρωθυπουργό να λέει ότι συμμερίζεται τον πόνο του κτηνοτρόφου, το οποίο του σκοτώνουν τα ζώα, αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Αυτή είναι η μοναδική λύση, η θανάτωση. Σοβαρά. Σοβαρά. Όταν την ίδια ώρα η Κύπρος εμβολιάζει, αυτό δεν είναι λύση. Και τι έπαθε η Κύπρος που εμβολίασε? Εμάς μας λέγανε ότι θα χάσουμε τη φέτα, ότι θα χάσουμε τις εξαγωγές. Έχασε η Κύπρος τις εξαγωγές ή έχασε το χαλούμι? Μην τρελαθούμε τελείως. Όλες αυτές οι χώρες που εμβολιάζουν, εμβολίασε για τον αυτόδη πυρετό η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, εμβολιάζει το Ισραήλ, η Ρωσία, σταμάτησαν οι εξαγωγές και τα pop προϊόντα από αυτές τις χώρες. Η Τουρκία εμβολιάζει εδώ και 12 χρόνια. Σταμάτησαν οι εξαγωγές. Σε όποιο κράτος της Ευρώπης να πάτε, σε όλα τα σούπερ μάρκετ θα βρείτε γαλακτοκομικά και ζωοκομικά προϊόντα τουρκικά. Βέβαια. Θα βρείτε σουτζούκια, θα βρείτε τυριά, θα βρείτε ακόμα και φέτα θα βρείτε τουρκική. Δυστυχώς έχουμε και τη μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν επέλυσε κανένα πρόβλημα, εν αντιθέσει δημιούργησε πολύ περισσότερα. Η Ιταλία αποπλήρωσε πριν από ένα μήνα τις φετινές επιδοτήσεις. Η ΑΔΕ δεν έχει πληρώσει τις μισές περσινές. Έχει στα συρτάρια της ακόμα περίπου στο 50% επιδοτήσεων τα οποία δεν τα έχει αποπληρώσει. Χρωστάνε ανθρώπους από το 2019. Έχουμε τους κτηνοτρόφους που τους σκοτώσαν τα ζώα και ο Πιτσιλής με την ΑΔΕ δεν αναγνώρισαν ουδέποτε ανωτέρα βία. Δεν είναι για αυτούς ανωτέρα βία να μπαίνει η πολιτεία για λόγους ασφάλειας και να σου σκοτώνει το κοπάδι, και κόβουν τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων που τους σκότωσαν τα ζώα.
9: Πάντως νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει αντικατάσταση των ζώων που σφαγιάστηκαν. Νομίζω ότι το είπε αυτό στη συνέντευξη τύπου την άλλη μέρα.
10: Το είπε ο Μητσοτάκης και την άλλη μέρα το διάνθησε, ναι, ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, ο νέος υπουργός, ναι, που είπε ότι θα δώσουν έμφαση σε μεγάλες μονάδες, να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές εκτροφές, θα δώσουν έμφαση σε μεγάλες μονάδες οι οποίες θα έχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Τι εννοούν με αυτό? Εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, και ήταν η αρχική φοβία μου, ότι τα ζώα δεν προστατεύονται με την πρόληψη και τον εμβολιασμό τέχνη έντος, ώστε να τα θανατώνουν επίτηδες, να πετάξουν από το παιχνίδι του μικρό παραδοσιακό κτηνοτρόφου και να φέρουν στη θέση τους τις πολυεθνικές και τα φάντα.
9: Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τους αγρότες.
10: Το ίδιο πράγμα γίνεται και με
9: δεν μόνο με τους κτηνοτρόφους, γίνεται με όλο τον πρωτογενή τομέα. Να ρωτήσω κάτι, όλα αυτά. Ναι, ναι, κάτι θέλετε να πείτε, παρακαλώ. Ναι, ναι.
10: Πιο μπροστά το ίδιο έγινε με τα μικρά μπακάλικα, όπου ήρθαν και τα πήραν, να πούμε, τα σούπερ μάρκετ, και έγιναν και με πολλές άλλες επιχειρήσεις. Φυσικά θα είναι εργοστασιακού τύπου φάρμες, όπως έγινε με τα κοτόπουλα. Ναι. Δεν είναι η εκτροφή που ξέραμε πριν 10 χρόνια, να πούμε, τη σημερινή εκτροφή, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Το ίδιο έγινε και με τις αγελάδες. Τώρα πάνε να το κάνουν και στην προβατοτροφία. Εδώ όμως έχουμε μια συγκεκριμένη εταιρεία, πολυεθνική εταιρεία, στην οποία μετέχει η οικογένεια του πρωθυπουργού. Και αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο μερίδιο πώλησης γαλακτοκομικών, και αυτή είναι που υποφθαλμιά να πάρει την κτηνοτροφία μονοπωλιακά στη χώρα.
9: Μάλιστα.
10: Και τι θα γίνει? Θα δουλέψει η οικογένεια Μητσοτάκη και θα δώσουν ζώα? Όχι, φυσικά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δουλεύουν όμως αυτοί οι οποίοι τους σκότωσαν τα ζώα, τα πάντα δουλεύουν σε αυτές τις μέγα φάρμες, και θα είναι κολύγια στην οικογένεια Μητσοτάκη.
9: Προσανατολίζεστε πάλι σε κινητοποίησεις?
10: Κινητοποίησεις ήδη έχουν ξεκινήσει όλη την Ευρώπη. Βγήκαν οι Ολλανδοί,
9: βγήκαν. Ναι, ναι, αυτά τα έχω παρακολουθήσει. Αν θα ακολουθήσετε κι εσείς, εννοώ, κύριε Σιμπανίδη.
10: Δεν το ξέρω. Εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Εμείς είμαστε πολιτικός φορέας και δεν μπορώ να έχω γνώση του τι
9: προγραμματίζει. Επειδή θα έχεστε σε επαφή με άλλους προέδρους συλλόγων κτλ.
10: Αυτό το αφήνω να πούμε να το αποφασίσουν και να το ανακοινώσουν.
9: Γιατί έχουν πει ότι μάλλον θα πάνε κάποιοι. Το έχουν βάλει στο τραπέζι.

0: χωρίς να έχω κάποιο ρόλο στο συνδικαλιστικό όργανο αυτής της χώρας. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής, ότι βγήκαν οι Ρουμάνοι, οι ξενοτρόφοι, μιλάμε για τρομερές κινητοποιήσεις, για μάχες στην κυριολεξία με στρατό ΜΑΤ, όχι διημερίες, μιλάμε για στρατό ΜΑΤ, που έτρεψαν σε φυγή οι Ρουμάνοι ξενοτρόφοι τα ΜΑΤ και στο τέλος τι κάναν, εξαναγκάσαν την κυβέρνηση της Ρουμανίας να ανακοινώσει ότι ήταν λάθος η πολιτική των θανατώσεων και ότι προχωρούν σε εμβολιασμό και ότι έχουν παραγγείλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1.800.000 δόσεις και θα εμβολιάσουν τα ζώα και θα αποζημιωθούν τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν με την πραγματική αξία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν αποζημιώνουμε την πραγματική αξία. Μέσος όρος αποζημίωσης μιας προβατίνας είναι 150 ευρώ. Όταν για να το αγοράσει αυτό το ζώο εισαγωγής πλέον, γιατί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κοπάδια, θα πρέπει να πληρώσει 450 με 500. Μας δίνουν διαφυγών εισόδημα, τώρα τελευταία μας δώσαν 35 ευρώ αναπρόβατο. Σοβαρά, 35 ευρώ είναι 20 κιλά γάλα. 20 κιλά γάλα παράγει μια προβατίνα του χρόνου. Ποιος θα σκέφτεται αυτά? Αρνή δεν έχει προβατίνα.
1: Θα σκέφτονται αυτοί που είναι κλεισμένοι σε γραφεία μέσα σε γυάλινους τοίχους και δεν βγαίνουν έξω στην κοινωνία.
0: Οι χαρτογιακάδες και αυτό. Οι δίθεν γραφειοκράτες, οι δίθεν τεχνοκράτες,
1: τεχνοκράτες.
0: Κάποτε ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είχε πει ότι ο τεχνοκράτης είναι το οπλισμένο χέρι του πληρωμένου δολοφόνου.
1: Μέσα. Αυτό όλα αυτά τα ωραία έχει συμβαίνουν.
0: Αυτό δυστυχώς
1: και δεν είναι τα μοναδικά βέβαια.
0: Δεν είναι τα μοναδικά. Δεν προβλέπω ότι θα γίνει καμία πληρωμή όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια των επιδοτήσεων τον Οκτώβριο. Φυσικά δεν προβλέπω ότι θα γίνει ούτε τον Δεκέμβριο. Προβλέπω ότι θα πάμε από τη νέα χρονιά. Αυτή είναι η μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Ναι, και λίγο πριν τις εκλογές θα δώσουν κάποια χρήματα για να καλμάρουν λίγο ενδεχομένως κάποιες αντιθέσεις.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να τις καλμάρουν πλέον. Ο αγροτικός κόσμος, ακόμα και οι φανατικοί νεοδημοκράτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, πλέον είναι εξοργισμένοι με αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κυβέρνηση πιο αντιαγροτική. Εδώ πέρα μας βάζουν τώρα, ακούστε να δείτε, δεν έχουν το Θεό τους οι άνθρωποι, έτσι. Για να πάει να κάνεις δήλωση καλλιέργειας, σου ζητάει να υπογράψεις εκχώρηση των επιδοτήσεων στην ΑΔΕ. Αν έχεις δηλαδή χρέη, ενώ οι επιδοτήσεις είναι ακατάσχετες, δεν μπορεί να έρθει η ΑΔΕ να βάλει χέρι και να σου τις κατάσχει, είναι διανόμου ακατάσχετες. Τι σου λέει τώρα, υπέγραψέ μου εκχώρηση, άρα δεν τις κατάσχω, εσύ μου τις δίνεις. Αν όμως εγώ δεν υπογράφω εκχώρηση, τι γίνεται,
1: δεν μπορώ
0: να οριστικοποιήσω τη δήλωση καλλιέργειας και δεν θα πάρω επιδότηση. Άρα μου βάζει τον πιστόλι στον πρόταφο να του υπογράψω εκχώρηση. Έλα όμως που εδώ κάτι δεν πάει καλά, γιατί ο νόμος είναι σαφέστατος, οι επιδοτήσεις είναι και ακατάσχετες αλλά και ανεκχώρητες. Και κάτσε ρε φίλε ΑΔΕ, πώς μου βάζεις να υπογράψω εκχώρηση για να σου εκχωρήσω την ανεκχώρητη επιδότηση? Δεν είναι παράνομο αυτό, να σου εκχωρήσω εγώ κάτι το οποίο είναι ανεκχώρητο?
1: Και παράνομο και παράλογο είναι και...
0: Αφού τους έκραξα λοιπόν στα social media και στα λιγουστά μέσα που μας δίνουν βήμα για να εκθέσουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς μας, εκεί βγαίνει η ΑΔΕ και κάνει μια προφορική δήλωση ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω εγώ και ότι δεν θα κατασχέσουν τίποτα κάτω από τις 7.500 που είναι το ακατάσχετο. Ναι, αλλά η προφορική δήλωση χωρίς εγκύκλιο, χωρίς κάποιο ΦΕΚ, χωρίς κάποια ΙΕ.
1: Δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν λαμβάνεται υπόψη.
0: Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Έτσι, είναι πάρε λόγια και τράβα στο παζάρι.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ για όσα μας είπατε, κύριε Σιωμπανίδη. Να σας ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Για την πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν και με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Χρήστο, πάμε στους χορηγούς και επιστρέφουμε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο

0: Ας τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, να πω μια αλήθεια ότι εχθές γέλασα γράφοντας στο site μια είδηση ότι ο γνωστός επιχειρηματίας του Κατακόλου, ο Σάκης ο Μπουλούτας, μπήκε στο νέο διοικητικό συμβούλιο, μέλος στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί όμως γέλασα? Γιατί θυμάμαι πριν από λίγες εβδομάδες, όταν βγάλαμε εδώ τον Νικολούτσο και θα βγάλω και τον Μπουλούτα μαζί, για να υπάρχει έτσι μια ουσιώδης έτσι συζήτηση, είχε αρνηθεί ο κύριος Νικολούτσος, έδειξε ότι δεν τον ήθελε με τίποτα. Τώρα θα αναγκαστεί όχι να τον βλέπει και να τον ακούει μέσα στα διοικητικά συμβούλια, διότι ο Σάκης ο Μπουλούτας είναι άριστος γνώσης των θεμάτων του λιμάνιου και όχι μόνο, αλλά επειδή μιλάμε για το λιμάνι θα περιοριστούμε στο λιμάνι. Και θέλω τώρα, τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή να τον ακούσουμε, θέλω να μου πει τον τρόπο του, πώς σκέφτεται να προωθήσει κάποια ζητήματα που αφορούν κυρίως τους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, τους επαγγελματίες του λιμανιού Κατακόλου, οι οποίοι παρόλο που έρχονται καράβια συνέχεια, φέρνουν χιλιάδες τουρίστες, η οικονομική κρίση πλήττεται, τους πλήττει. Γιατί έχουν φροντίσει όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι να παίρνουν τον κόσμο και ή να τον πάνε σε μια περιοχή και στην αρχή Ολυμπία για κανένα δύο ώρες και μετά ή όσοι πάνε ή να τους κλείνουν μέσα στα καράβια και να μην τους αφήνουν, και αν θα τους αφήσουν, θα τους αφήσουν για καμιά ώρα, λες και είναι πρόβατα, να πιούν κανένα καφέ και αν τον πιούν και αυτόν και να επιστρέψουν πάλι πίσω. Για πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Μπουλούτα.
2: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο πλέον του Λιμενικού Ταμείου και θέλω να μου πείτε τώρα πώς το σκέφτεστε και με πρόεδρο τον κύριο Νικολούτσο.
2: Θα σας πω βασικά, θα ξεκινήσω με την αναφορά που κάνατε όσον αφορά το εντός εισαγωγικών πρόβατα. Δυστυχώς οι παθογένειες στο λιμάνι δημιουργούν...
1: Το πρόβατο είπα για τους τουρίστες, έτσι, το είπα για τους επαγγελματίες.
2: Ναι, ακριβώς. Μια χαρά το τοποθέτει. Μια χαρά το είπατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, και εγώ το έβαλα εντός εισαγωγικών, έτσι, για να είμαστε λίγο έτσι πιο ευγενείς τέλος πάντων στις συζητήσεις μας. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, όπως ακριβώς την αναφέρατε. Όπως επίσης και το γεγονός είναι τον κύριο Νικολούτσο. Κοιτάξτε, εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν έχω με κανέναν άνθρωπο, ούτε κρατάω κάποιες κακίες, ούτε έτσι...
1: Ούτε προηγούμενα έχετε με κανέναν, εσείς εκφράζετε την άποψη των επαγγελματιών που θίγονται από αυτά που γίνονται. Τώρα αν ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και ο κάθε φορέας δεν έχει τη διάθεση να ακούσει, και αυτό είναι και η κατάσταση αυτή που είναι.
2: Είναι κακό αυτό.
1: Βέβαια, άμα δεν ακούσει.
2: Ναι, είναι πολύ κακό. Το κακό στον τόπο μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ο καθένας που βγαίνει να πει μια κουβέντα ή να τοποθετηθεί πάνω σε ένα θέμα δεν το κάνει καθαρά για λόγους αντιπολιτευτικούς. Το κάνει ακριβώς για να βοηθήσει, να συμβάλλει στη σωστή κατεύθυνση. Και εγώ όλα τα χρόνια, και αυτό το γνωρίζει και ο κύριος Νικολούτσος, και ως μέρος πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, έχω συμβάλει μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, για να μην τρώω το χρόνο, για μένα είναι πραγματικά τιμητικό και με αίσθημα ευθύνης πραγματικά σας λέω ότι αποδέχομαι τον ορισμό στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Κατακόλου και θα συμβάλλω στα μέγιστα όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ και όπως το κάνω όλα αυτά τα χρόνια, με επικοδομητικό διάλογο και με προτάσεις οι οποίες πραγματικά θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του λιμένα Κατακόλου. Πριν προχωρήσω θέλω να εκφράσω ειλικρινά θερμές ευχαριστίες στον κύριο Αντωνακόπουλο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και να πω δύο λόγια.
1: Δηλαδή ότι ο Αντωνακόπουλος σας πρότεινε δηλαδή για μέλος, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Ο Αντωνακόπουλος σας πρότεινε για μέλος, αυτό
2: δεν θέλετε. Ο Αντωνακόπουλος, και γι' αυτό το βρίσκω και τιμητικό από την πλευρά του, ειλικρινά σας το λέω, γιατί εδώ θα πλέξω και λίγο το εγκομιό του πολύ πολύ γρήγορα. Ο κύριος Αντωνακόπουλος είναι ένας πάρα πολύ οξυδερκής άνθρωπος. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι καλός άνθρωπος πραγματικά με την έννοια του ανθρώπου. Δεν κρατάει κακία σε ανθρώπους. Βοηθάει καθημερινά τον συνάνθρωπό του, είτε από τη δουλειά που κάνει, είτε από τον τρόπο που διαχειρίζεται την πολιτική και τα πολιτικά πράγματα. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Θεωρώ πραγματικά ότι έχει αδικηθεί ο κ. Αντωνακόπουλος και νομίζω ότι πρέπει να του δώσει πραγματικά ο Δήμος, οι δημότες του Πύργου, πραγματικά οι πολίτες του Πύργου, μια δεύτερη ευκαιρία σε όσον αφορά τη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Αντωνακόπουλος πραγματικά μετουσιώνει αξίες στην πολιτική. Και θα κλείσω για να μην λέω πολλά. Από όλα τα μετερίζια που προσπαθεί, είτε από την εργασία του είτε από την πολιτική. Είναι ακούραστος μαχητής, κάνει μεγάλη προσπάθεια και η καθαρότητα του πολιτικού του λόγου πραγματικά είναι αναμφισβήτητη. Το ήθος του αποτελεί για μένα πραγματικά έτσι τιμή για το γεγονός ότι με πρότεινε. Τώρα πάμε λίγο παρακάτω στα επιμέρους και στις προτάσεις και σε αυτό που εγώ καλούμε.
1: Εσείς έχετε ένα θέμα τώρα, μισό λεπτά. Θέλω να πω, το θέμα είναι ότι ξέρουμε πως το λιμάνι θα πουληθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις.
2: Αυτό
1: είναι το παίρνουμε ως δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα το λιμάνι αυτό θα πουληθεί. Παρακάτω, πάμε.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για μένα δεν είναι τίποτα δεδομένο.
1: Πιστεύω,
2: αν αφήσουμε, κοιτάξτε, υπάρχει μια μνημονιακή υποχρέωση σε ό,τι έχει σχέση με το λιμάνι. Mm-hmm. Όμως δεν σημαίνει τίποτα ότι επειδή ξεπουλιέται η περιουσία του ελληνικού λαού, εμείς πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια. Δεν συμφωνώ με την ιδέα του γεγονότος ότι θα ξεπουληθεί το λιμάνι και εδώ εγώ πραγματικά θα προσπαθήσω να συνεισφέρω και η παράταξη του κ. Αντωνακόπουλου, το έχει δείξει αυτό και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι και ο ίδιος ο κ. Αντωνακόπουλος, ότι εμείς θα το παλέψουμε αυτό το θέμα μέχρι τελευταίας δανείδας. Γιατί, θα σας πω, η διαδικασία του γεγονότος...
1: Διαφωνείτε, δηλαδή εσείς και η παράταξη Αντωνακόπουλου διαφωνείτε για την πώληση του λιμανιού, αυτό μου λέτε?
2: Ναι, και βεβαίως. Ο κύριος Αντωνακόπουλος το έχει αποδείξει μες στο λιμάνι, μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξή του πολλές φορές έχουν ζητήσει ενημέρωση την οποία από όσο γνωρίζω
1: δεν την έχουν.
2: Ο κύριος Κανής, θα σας πω, έκανε μια σύσταση μιας επιτροπής που υποτίθεται θα έπαιρνε θέση για το θέμα αυτό και θα ενημέρωνε. Σας πληροφορώ λοιπόν.
1: Δεν έχει ενημέρωση ποτέ, μου το είπατε και σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί δηλαδή.
2: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση, όλα είναι encrypto. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος γενικά των δημαρχιακών αρχών που λειτουργούν και διοικούν τα κοινά. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Να γίνονται όλα encrypto, δηλαδή, συγγνώμη, το έχουμε ξαναπεί. Διαχειριζόμαστε την περιουσία μας, τον κήπο μας, το σπίτι μας. Ρωτάω, δημόσια.
1: Όχι βέβαια.
2: Εδώ διαχειριζόμαστε το δημόσιο χώρο και ένα λιμάνι το οποίο ανήκει στον ελληνικό λαό κατ' επέκταση στον ηλιακό λαό. Και εγώ γι' αυτό σας λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποστήλουμε τη σημαία αυτή και σε ό,τι έχει σχέση με την παραχώρηση του λιμένα. Να μπουν και να βάλουμε τέτοιες δικλίδες. Ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα αντιστάθηκε στεναρά πολύ σε θέματα πάνω στο λιμάνι, το γνωρίζετε, είστε πατρινός κύριε Πάκο, και πέτυχε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, είναι απτά και φαίνονται. Εμείς εδώ, δυστυχώς, στην ίδια πάντα λογική, παραδοθήκαμε, σηκώσαμε ψηλά τα χέρια, το θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι ένα λιμάνι πουλιέται, χάθηκαν τα έργα της Χερσαίας, τα 11 εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχουν γίνει και θα έδιναν σε αυτό το λιμάνι προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε σήμερα ο κάθε επενδυτής θα έρχονταν και θα πλήρωνε για αυτό το λιμάνι πολύ περισσότερα χρήματα υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ των μνημονιακών υποχρεώσεων και θα πήγαιναν χρήματα τέτοια στο υπερταμείο τα οποία θα ήταν θετικό πρόσημο για το ελληνικό χρέος και για το ελληνικό δημόσιο. Τώρα, με όλη αυτή τη διαδικασία, γρήγορα σας λέω, ότι η λειτουργία, τέλος πάντων, το ότι χάθηκαν αυτά τα έργα ή ότι τέλος πάντων έχουμε προσφύγει στο ελεκτικό συνέδριο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από πλευράς περιφέρειας, θεωρώ ότι υποβαθμίζει, ήδη γνωρίζετε και εσείς, ανακοινώθηκε ότι αυτά τα έργα θα περάσουν υποτίθεται στον ιδιώτη και ποιος ιδιώτης θα δεχτεί τώρα να αναλάβει 11 εκατομμύρια έργα για να φτιάξει και να προωθήσει και να κάνει αυτό το λιμάνι πολύ πιο λειτουργικό.
1: Και, ναι, και με την προοπτική η κουρασία να πάει τελικά στην Πάτρα και εμείς να πάρουμε κάτι σαν πιο καραβάν, τα πάρουμε για αυτά.
2: Να σας πω, αυτό είναι η αλήθεια αυτό. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται στο Λα Πάλμας, εχθές ήδη συνάδελφος δικός μου από το Κατάκολλο, κύριος Αποστολόπουλος, έβγαλε ήδη στον αέρα και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δει, μπορεί να το δει ο καθένας, έβγαλε την βρίσκεται η ΟΛΠΑ, ο Οργανισμός Λιμάνων Πατρός, παρουσία στο Λαπάλμα, εκεί που γίνονται οι μεγάλες διεθνείς συναντήσεις και τα μεγάλα deal, και εμείς πάλι ένα λιμάνι που χαρακτηρίζεται τρίτο και τέταρτο και πέμπτο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, απέχουμε, απουσιάζουμε. Αυτά τα πράγματα τα πληρώνουμε διαχρονικά, κύριε Φάκο, τα πληρώνει διαχρονικά ο ηλίος πολίτης. Κατάλαβες, και τώρα τρέχουν και τα χέρια τους στην πατρινία. Εγώ δεν το λέω με κακία και μακάρι άνθρωποι.
1: Όχι, άνθρωποι, δεν είναι τα βασικά μας πατρινούς. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, την περιοχή τους αναπτύξουν, όλα τα χρόνια αυτό κάνανε. Εμείς είμαστε οι καραγκιόζητες όλες τις υπόθεσεις και οι άνθρωποι που ρίχνουμε ευθύνες πάντα στους άλλους και δεν αναλαμβάνουμε τις δικές μας.
2: Όχι, όχι, για όνομα του Θεού, αυτοί είναι αξιέπαινοι και αξιόλογοι για τη δουλειά που κάνουν και καλά την κάνουν και μπράβο τους, και εγώ δεν δίνω συγχαρητήρια. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Εδώ που βρισκόμαστε. Να σας πω, ας πούμε, χαρακτηριστικά εγώ φωνάζω και τούτη τη φορά σας το λέω και με το ρόλο τέλος πάντων που μου δίνεται από αυτή τη διαδικασία. 20 χρόνια και μπορεί και παραπάνω, εξαιρουμένου του κυρίου Βαρουξή, φωνάζουμε να πει ένα λεωφορείο. Θα σας πω πριν 3 μέρες τι συνέβη. Ένα λεωφορείο να μεταφέρει τον κόσμο στην αγορά.
1: Το μεταφέρει στην αγορά του Πύργου, λέτε?
2: Όχι.
1: Στην αγορά του, στο Κατακόλλο.
2: Και ακούστε με, και στην αγορά του Πύργου. Εγώ δεν είμαι.
1: Όχι, έχετε πει ότι να πάνε και σε άλλες περιοχές. Δεν το έχετε περιορίσει ούτε στον Πύργο, έχετε πει γενικά.
2: Βεβαίως, να έρθουν οργανωμένα. Εγώ προσκαλώ και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και όλους να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τέτοιες. Εμείς το ξέρουμε το θέμα, το ξέρουμε το αντικείμενο. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να υπάρχει επισκεψιμότητα στον πύργο. Όμως ομαλά, χωρίς να υφαρπάζουμε και να βουτάμε από την αγορά του Κατακόλλου τον κόσμο, έτσι, και να μένουν 100-150 επιχειρήσεις. Χωρίς
1: ναι, το καταλαβαίνω, αλλά
2: και να περιμένουν να πληρώσουν τα ενίκια. Αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι, κύριε Μπουλούτα?
2: Παρακαλώ.
1: Ότι και καλά κάνετε και εσείς και εμείς και τα ρίχνουμε στους θεσμικούς, σε αυτούς που κρατούν τις τύχες του νομού στα χέρια τους. Όμως, σε ό,τι αφορά αυτό, το γεγονός ότι οι τουρίστες δεν πάνε και σε άλλες περιοχές πλην της αρχαίας Ολυμπίας, ευθύνονται και το σωματείο τάξη που έχετε εκεί. Γιατί όταν οι δικοί μας, ενώ οι Αμαλιαδέοι ζήτησαν να βάλουν κάποια ταξί για να πάνε τον κόσμο στην αρχαία Ήλιδα, βάλανε βέτο οι ταξίδες του πύργου. Θέλω να πω ότι δεν φταίνε και πάντα μόνο αυτοί που διοικούν, φταίνε και κάποιοι άλλοι. Έχουμε όλοι, δηλαδή, θέλω να πω, τις μικρές ή τις μεγάλες μας ευθύνες. Αυτό θέλω να πω.
2: Εγώ ακούστε να σας πω, σας λέω ειλικρινέστατα, αυτό που λέτε δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά,
1: πιστεύω δεν το γνωρίζετε, αλλά σας το λέω εγώ, γιατί έχω την επίσημη απάντηση του Δημάρχου Ήλιδας όταν το ρώτησα γιατί στην αρχαία Ήλιδα δεν πάει κανένας και είναι εκεί, και δεν ξέρει κανένας την Ήλιδα. Και μου λέει, αυτό μου λέει, μου ζήτησε το σωματείο ταξί της Αμαλιάδας να πάρουν και αυτοί κάποια ταξί για να μεταφέρουν κόσμο που δεν πάει στην αρχαία Ολυμπία να τους πάνε στην αρχαία Ήλιδα. Και αρνήθηκαν το σωματείο του πύργου.
2: Να πω κάτι άλλο. Καταρχήν να δούμε αν το νομικό, γρήγορα, να δούμε αν το νομικό πλαίσιο πραγματικά είναι τέτοιο που μπορεί ένα ταξί της
1: άλλης περιοχής, μιας άλλης περιοχής, μην το περιορίσουμε στα μαλλιά, άλλης περιοχής, να πάει. Δεν το ξέρω κι εγώ αν το αναφέρω όμως, αλλά γιατί θεωρώ ότι σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα ότι όλοι έχουμε ευθύνες. Μικρές ή μεγάλες, έτσι.
2: Εγώ θα συμβούλευα το φίλο μου, πραγματικά, το Χρήστο, το Χριστοντουλόπουλο, το οποίο το σέβομαι και ξέρει ότι είναι φίλος μου, να έκανε κάτι άλλο, ή ο ίδιος προσωπικά, ή κάποιος, τέλος πάντων,
1: εκπρόσωπος δημοτικής αρχής,
2: να επισκεπτόταν το λιμενικό ταμείο, να έβανε ένα θέμα σε ό,τι έχει σχέση με την επισκεψιμότητα των επισκεπτών στην Ήλιδα, γιατί θα σας πω ότι μεγάλη μερίδα τουριστών και από την κρουαζιέρα, δηλαδή από τις εταιρείες κρουαζιέρας, επισκέπτεται την περιοχή της Αμαλιάδας και ιδιαίτερα την Κουρούτα. Το γνωρίζετε αυτό?
1: Ναι, θα σας πω όμως ότι οι τουριστικοί πράκτορες έχουν πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να πάνε σε άλλες περιοχές, γιατί έχει ξεσηκωθεί και ο Δήμαρχος Αντρέβιδας Κιλίνης λόγω Χλεμούτση και Αγίας Σοφιάς κτλ. Τους έχουν πει ότι ο χρόνος δεν επιτρέπει για να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδρομές, ας το πω. Όπως πάνε στην Αρχαία Ολυμπία, να πηγαίνουν στην Ήλιδα ή στο κάστρο της Χλεμούτσης.
2: Το δέχομαι αυτό, αλλά λέω ότι προφανώς αυτοί οι πράκτορες που το λένε να διακυδεύονται

0: και να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους προφανώς από συγκεκριμένες.
1: Προφανώς. Δεν διαφωνώ. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ΔΟΑ. Έτσι, και η ΔΟΑ έδωσε τέτοια απάντηση στο Δήμαρχο Ήλιδας. Ότι δεν μπορούμε. Η ΔΟΑ έδωσε τέτοια απάντηση στο Δήμαρχο Ήλιδας. Ότι οι αθλητές που έρχονται στη ΔΟΑ, στην αρχαία Ολυμπιακή, στις εγκαταστάσεις Ολυμπιακές, δεν μπορούν, δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν τα χρήματα να τους μεταφέρουν, ας πούμε, στην αρχαία Ήλιδα. Δηλαδή είναι τελές οι απαντήσεις οι οποίες έχουν δοθεί.
0: Α, είναι τραγελαφικά.
1: Τραγελαφικά.
0: Ναι, είναι τραγελαφικά. Και το τι κάνει η ΔΟΕ, επειδή ανοίξαμε λίγο, το θέμα για μένα, δυστυχώς λυπάμαι και θα το πω σήμερα δημόσια, αυτό που έκαναν πριν από 5 μέρες, μια εβδομάδα στο Παναθηναϊκό στάδιο και
1: ναι, με τη φλόγα.
0: Τραγικό, διότι δημιουργούν προϋποθέσεις μια fake, θα το πω πεζοδρομιακά πλέον, μαϊμού φλόγα διακυδεύονται και να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους προφανώς από συγκεκριμένες.
1: Προφανώς. Δεν διαφωνώ. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ΔΟΑ.

0: που έκαναν πριν από 5 μέρες, μια εβδομάδα, στο Παναθηναϊκό στάδιο και
1: με τη φλόγα.
0: Τραγικό, διότι δημιουργούν προϋποθέσεις μια fake, θα το πω πεζοδρομιακά πλέον, μαϊμού φλόγα, στην οποία στείλανε σε ένα κράς στον Ντακάρ για να ξεκινήσουν ολυμπιακούς αγώνες νέων, τη στιγμή που δεν ξεκινάει, και εδώ δεν αντέδρασε κανένας, και το λέω
1: αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι δεν αντέδρασε κανένας.
0: Και θα έπρεπε για μένα, αν πραγματικά θεωρούμε τους εαυτούς μας ηλίους και ειδήν Ολύμπιους, θα έπρεπε, και το δηλώνω δημόσια να γίνει και το κάνουν και ως πρόταση, να στείλουν μία επιστολή, αν έχει κάποιος. Εγώ σας λέω ειλικρινά, επικοινώνησα και το λέω δημόσια με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Λεβέντη, και μου είπε ότι, κύριε Μπουλούτα, δυστυχώς σε 2 μέρες, γιατί δεν βρίσκομαι, του ζήτησα να συγκαλέσει τους δημάρχους της Ηλίας για να προβούνε σε κάποια διαδικασία, και μου λέει και μου είπε ότι, ξέρετε κάτι, ναι, πολύ σωστά και ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά 2 μέρες, τον πήρα στις 8 του μήνα. Προσέξτε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και ούτε κρυβώ από κανένα. Τον πήρα 8 του μήνα και του μετέφερα αυτό το γεγονός, ήταν στην Αθήνα, μου λέει, για 4 μέρες και θα γυρίσω στις 12. Άρα δεν γίνεται και δεν μπορώ. Και αυτό που
1: υπάρχει και αντιπρόεδρος, υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να το αναλάβουν. Δεν είναι δηλαδή ο πρόεδρος και σταματάει, ωραία, το επιμελητήριο να δουλεύει. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας με κάποια πράγματα.
0: Ωραία, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω.
1: Όχι, εσείς αναφέρετε ένα γεγονός, το καταλαβαίνω. Απλά εγώ τα λέω.
0: Ναι, καλά,
1: και το κύριο Λεβέντης μας έχει πεθάνει καθημερινά με δελτία τύπου για παντός επιστήτου, αλλά για σημαντικά ζητήματα την πάπια κάνει. Τώρα μην κοδεύομαστε.
0: Όχι. Εγώ δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανένα.
1: Όχι, δεν είπα ότι εσείς, αλλά με εξαφορμή σε αυτό που είπα, που σας απάντησε, τα λέω εγώ τα υπόλοιπα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, μια κουβέντα να κλείσουμε μόνο, κύριε Μπουλούτα, γιατί πέρασε η ώρα.
0: Λέω λοιπόν, έκανε αυτό που μπορούσα να κάνω και προτείνω να σταλεί μια επιστολή, αν μπορεί να αναλάβει κανένα, στην Επιτροπή Διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων στον Ντακάρ, και να τους πει ότι η φλόγα που παραλάβατε δεν είναι Ολυμπιακή και είναι fake.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Πάμε τώρα, να μην σας παίρνω περισσότερο χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ θα πω δύο κουβέντες και θα κλείσω πάνω σε αυτό, σε ό,τι έχει σχέση με το λιμάνι. Σας λέω ότι οι όλες διαδικασίες και γενικότερα η λειτουργία του λιμένα, και θα κλείσω με αυτό, γίνεται. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης, σοβαρότατη έλλειψη. Τα πάντα γίνονται κάτω κρυπτό, και λέω ότι όλα γίνονται στο πλαίσιο ψηφοθυρικής διαδικασίας.
1: Θα τα δούμε όλα τώρα, και που μπήκατε και εσείς μέσα, θα τα δούμε όλα, κύριε Μπουλούτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε, κλείνουμε εδώ. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το

0: αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε, Ιόνιον FM.
4: Κάνει
5: λόγω, εντάξει,
4: τώρα τι είναι, έγινε.
5: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και το σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και στα τραγούδια του τι έλεγε.
4: Ναι.
5: Πουτάνας για ένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
6: Για τον Παύλο Φίσα, τις επόμενες μέρες από την δολοφονία. Και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομές όπως ήταν για την ιστορικά ντοκουμέντα, χωρίς μπιπ, χωρίς τίποτα απολύτως, για να καταλάβουν όλοι για την ποιότητα των ανθρώπων, την ποιότητα του μυαλού, του τρόπου σκέψης, γενικότερα της παρουσίας τους στον πλανήτη αυτόν. Ένα ήταν αυτό και οι άλλες συνομιλίες είναι ο Λαγός με τους επιτελείς εκεί της Νίκαιας την επόμενη μέρα.
7: Έλα, περνά το μάκι αυτό φορό. Εάν, επειδή θα πάρει και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να το καθαρίσετε, εντάξει.
8: Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτό φορό.
7: Ναι.
8: Θέλω να πάω στο σπίτι του μάκι να χτυπήσει το γουδούνι και να πήξω στο σπίτι και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα του, αν υπάρχει κάτι, κανένα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρεις και να φύγεις. Ναι.
7: Σου τέλει καθάρισε το να έχει θέμα να μαχαίρι, μαλακίες σπίτι, εντάξει.
8: Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα.
7: Ναι, γιατί είναι μαλάκα, ρε φίλε. Γιατί τον έχω ενημερώσει στις 5.30 το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα πτυσσόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν μιλάνε τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείω. Έλα.
8: Ναι,
7: άμα σε πάνε πάνω για καμιά θα γνωρίσει αυτόν τον μαλάκα.
8: Ναι.
7: Δεν το ξέρει, δεν τον έχει βρει, εντάξει.
8: Εντάξει. Ακούς. Ό,τι έχει ο γιο σου από μαχαίρια και μαλακίε, βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια.
9: Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
8: Ναι, να σου πω, πες του ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε.
10: Τι έγινε.
8: Λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε.
10: Τι λένε για μένα.
8: Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ τη φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλακίες.
10: Να σου πω κάτι άλλο.
8: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρήκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
10: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
8: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
6: Μπράβο στη μαμά. Μπράβο λοιπόν στην μαμά. Μπράβο σε όλους. Είναι η επόμενη μέρα, ο πανικός. Βεβαίως όταν δράς μέσα στη νύχτα και κάνεις τέτοιες δουλειές υπό κόσμο, δολοφονίες, προφανώς στο σπίτι έχεις και τα κατάλληλα όργανα, εργαλεία, γιατί τα κρατάς, γιατί τα έχεις όλα αυτά, γιατί εκπαιδεύεσαι σε αυτά με τον αγγείλωτο σταυρό στα μπράτσα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς για να, κάποια στιγμή να τα εξασκήσεις, εφαρμόσεις πάνω σε ανθρώπους. Και έχει ενδιαφέρον μια συνομιλία τηλεφωνική μέλους της Χρυσής Αυγής, στελέχους, με τη μητέρα του.
8: Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς?
9: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια.
8: Τελεσίγραφο και τελεσίδικο.
9: Ωραία. Εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα.
8: Λοιπόν, ακούς.
9: Εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μήνυση στο έθνος, και μία μήνυση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει.
8: Θα κάνω αγάπη που θα μεταΐζουν μέχρι να πεθάνω αυτοί.
9: Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια.
7: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχω κουβέντες. Σου μιλάω.
9: Καλή συνέχεια.
7: Σου μιλάω. Σου μιλάω.
9: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες.
6: Κράξιμο της μάνας προς τον γιο. Κανείς δεν ξέρει σε ποιο σπίτι έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν μεγαλώσει. Μπορούμε να εικάσουμε με τη συμπεριφορά τους, με τα πολλά νεύρα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το δρόμο που διάλεξαν. Τόσες ιδεολογίες, τόσες αξίες, τόσα συστήματα αξιών, τόσοι δρόμοι υπάρχουν στη ζωή. Αυτοί διαλέγουν τον πιο σάπιο δρόμο, τον πιο συχαμερό δρόμο, τον δρόμο του υποκόσμου και την επιλογή της μαυρίλας, του σκοταδιού. 13 χρόνια μετά, το πρωινό της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, ξημέρωσε έτσι.
11: Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρης, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Γρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.

Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα. Το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός. Κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμείς είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλος έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατάει ελεύθερος στη γειτονιά του. Να περπατάει ελεύθερος, γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλος. Όμως το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτός που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιος είναι το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός για μένα, ο χειρότερος σύμβουλος μάλλον. Αυτό, να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά τους και τις ιδέες τους.

0: μαζί με τους χιλιάδες που τραγουδάνε σε αυτή την εκτέλεση. Φαντάζομαι προστίθεστε κι εσείς όλοι που το σιγομουρμουρίζατε. Είμαι σίγουρος κυρίως στην τελευταία φράση. Τα τελευταία 13 χρόνια, τα τελευταία 12, γίνονται εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο στο Κερατσίνι. Έτσι και χτες ήταν η πρώτη μέρα του διημέρου με συναυλία και σήμερα έχει την πορεία που ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε όλα αυτά τα 12 χρόνια η Μάγδα Φίσα απευθύνει ένα λόγο στους συγκεντρωμένους, στον κόσμο που έχει έρθει για τη συναυλία. Κάθε χρόνο μεταδίδουμε τα όσα έχει να πει. Θα μεταδώσουμε τώρα αυτά που είπε χτες και ακούστε τα με πολύ ειδική προσοχή.
1: Εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες, το εδώ, το τώρα, το παρόν, που ορμάει προς το μέλλον, αφήνοντάς μου στο παρελθόν. Βαραίνουν τα πόδια, το σώμα μου βιάζει, δαγκώνει στην καρδιά και λες, προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα. 13 χρόνια. 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σφαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος φαρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μπατζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυρίζω καφέ στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι. Κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω. Μάλλον όχι. Τι να πω. Ποιος θα καταλάβει. Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Το να ξεσκονίζεις τις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου μερικτήδες ή με κρίζα παλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο, αγόρι μου, γλυκό. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα 2. Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

0: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα είναι η πορεία που γίνεται από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στην οδό πια, λεωφόρο Παύλου Φίσα, και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς, στο σημείο δηλαδή που έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς, μια θηριωδία των Ναζί, η οποία θηριωδία δεν έγινε από τους Ναζί σκέτους, έγινε με τη βοήθεια Ελλήνων, των περίφημων τάγματα ασφαλιτών, γερμανοτζολιάδων, δοσιλόγων, είναι οι παππούδες αυτών που ακούσαμε πριν και αυτοί που γέννησαν τους πατεράδες αυτών των ανθρώπων, των σημερινών δολοφόνων. Μπορεί να ήταν ένας ο δολοφόνος, αλλά την δολοφονία την προετοίμαζαν πάρα πολύ. Οπότε σήμερα είναι η πορεία αυτή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με πολύ κόσμο, πολύ δυναμισμό και με πολύ συμβολισμό, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το τηλέφωνο εδώ, στα υπόλοιπα τα δικά μας, 211-10-80-880, είναι μέσα αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα υπόλοιπα.
1: Παραπολιτικά 90,1
2: Ιόνιον FM.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ελληνοφρένεια της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσο ακούγαμε τη Μάγδα Φίσα, μου στέλναν κάποια μηνύματα. Μου στέλνει ένας φίλος δικηγόρος, μας ακούει τώρα και μου λέει: ρε φίλε, πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν αυτή. Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο: ούτε η ίδια δεν θα το μάθαινε, που μακάρι να μην το μάθαινε ποτέ. Και το τρίτο μήνυμα: αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην χρειάζεται να μάθει πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει. Θα συμπληρώσω λίγο στο τρίτο μήνυμα: αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς δεν μπορεί να χρειάζεται να μάθει με αυτό τον τρόπο πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει. Και να είναι ένας κόσμος, να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα γίνεται ο καθένας σπουδαίος όσο μπορεί, όπου μπορεί, όσο θέλει, αλλά με την καλή πλευρά, με τα καλά στοιχεία και με την θετική πλευρά. Όχι μέσα από το πένθος, όχι μέσα από τη δολοφονία του γιού σου ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιάννητσα. Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασό, Κουκουέ και λοιπούς συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν. Είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε. Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε. Λαός τώρα, μέρος Αλφα.
2: Έλα, Αποστολή, μου τι κάνεις.
3: Καλά, φιλέ.
2: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
3: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω. Άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός ο Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιάρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
3: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς, εντάξει.
2: Εδώ δεν έχει και άδικο, όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη τα οποία είναι από το κόμμα.
3: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο εννοεί.
2: Εννοείται από τον πάτο τη ιστορία, από τον πάτο τη Χέστρα, από που θε. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωθόπατο επίση πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων όπω είναι τη Νίκη και τη Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βέλο.
3: Πολύ σοβαρών ανθρώπων, καλά που το πε.
2: Μπράβο, οπότε και ο Κασιδιάρη, άμα τον δει, έχει αυτό γυφτική ομορφιά, έτσι μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
4: Κυρία Λατινο... Αν την καλά δείτε, καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
2: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσής Αυγής. Είχαμε τους Ούγκανους, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, εγώ επίσης είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπως είπε ο Παφίλαρος, ήρθε η ώρα ο κόσμος να του στείλει και αυτού το σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρος.
5: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε. Γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζεται, στο σκοπιδοντενεκέ της ιστορίας.
2: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση. Έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα. Δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζήτησε ακίστε τους Ναζί. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
2: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτιση της Αφροδίτης Μάνου, η οποία έχει καταργήσει μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
3: Τρώμαξα λίγο, νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτιση με τη Λατινοπούλου.
6: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς.
2: Όχι, όχι, κατάρτιση είναι η Αφροδίτη Μάνου, η άλλη είναι έτσι κι αλλιώ.
3: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
2: Γαμώτο, μ' ακούς τώρα.
3: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
7: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θήμιος στον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου της νιώτης μου όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
3: Πρέπει να απαντήσουμε κάτι.
2: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπανε να
3: κάνανε σεξι.
2: ΝΑΤΟ ή στη Σοβιετική Ένωση.
3: Α, ήτανε σεξι.
2: Τώρα λένε να πάμε ή στην Κίνα ή στην Αμερική.
3: Αλλά δεν πάμε.
2: Στο σεξι, να κάνουμε άλλο σεξι.
3: Δεν είναι σεξι αυτό.
2: Ήτανε ο Τίτο.
6: Δεν ήταν ο Τίτο.
2: Ήτανε τότε, ήτανε η Κένια, ήτανε η Αλγερία, κάποια κράτη.
6: Ήταν η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
2: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
3: Δεν με, κάνουμε, μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
2: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
3: Και μα, τα Facebook, τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στους ξένους. Τα μπούκια στους ξένους να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μας τα έφεραν οι ξένοι, αλλά τέλος πάντων. Γενικώς μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
8: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Για την πρωτοβουλία των έξι ηγετών όταν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρεται, σε αυτήν αναφέρεται ο Μαρκόνη, αλλά δεν θυμόταν, δεν ήταν ο Τίτο μέσα, ήταν οι έξι ηγέτες, έξι χώρες, κάναμε την επανόρθωση και δεν ήταν σεξι που οδηγήθηκε η κουβέντα όπως και αναμενόταν. Στα καλά νέα τώρα, δεν θα κρυώσουμε αυτό το χειμώνα, έχουμε ένα πατερούλι να μας φροντίζει.
9: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά το χειμώνα.
6: Τι γλυκό!
9: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
9: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
2: Μπράβο!
9: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Δεν θα κρυώσουμε, το είπε, δεν θα κρυώσουν οι Έλληνες πολίτες, θα έρθει, θα μας σκεπάζει και θα μας κάνει και γούτσου γούτσου. Μετά θα μας σταυρώνει και θα λέει και όνειρα γλυκά.
9: Τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
2: Βέβαια.
9: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
6: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
9: Θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
2: Πολύ ευχάριστο αυτό.
9: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
10: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά.
6: Μήπως αχελιδόνια.
10: Μήτε αχελιδόνια. Μον κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
9: Κάλιο πέντε και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώσουμε παραπάνω γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και του τελευταίου ευρώ.
1: Βεβαίως.
9: Όπως τα κάναμε πέρυσι.
1: Το ξέρουν αυτό οι πολίτες και θα το επικροτήσουν αυτό οι πολίτες γιατί δεν θα κρυώσουμε. Θα έχουμε κάποιον να μας σκέφτεται. Έχουμε κάποιον που μας σκέφτεται και μας νοιάζεται. Τι άλλο θέλετε στη ζωή για να είστε ευτυχισμένοι.
11: Έλα. Ο Άδωνης που λέει ότι σε όποιο μέρος προσγειωθεί στην Ελλάδα, ότι θα ακούσει να λένε «Α, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα, μπράβο».
12: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλείς με τον κόσμο, σου λέει «Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι». Αυτό σου λένε.
13: Έτσι λένε.
12: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον τουρίστη, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
11: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτούς θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μας πει ότι ο ξένος που έρχεται εδώ και πάει διακοπές ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
12: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
11: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
3: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
11: Εμάς, η δική σας είναι, όχι η δική μας.
3: Η δική
11: σας. Αλλά αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
3: Όχι, να απαντήσεις.
2: Είπε ρε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν προστάτευσε το Μαζονάκι.
3: Ναι.
14: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
2: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς στα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας, τα τέτοια.
13: Εντεμπή προστάτευσε πυρκαγιές τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
3: Τώρα τι θες να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά, συγγνώμη, θα ζητήσει.
13: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
3: Αυτό και... είναι το θέμα σου.
13: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
3: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
13: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάτευσε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
3: Συγγνώμη και γι' αυτά θα πει, εντάξει.
13: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Εσύ συγγνώμη, ψάχνεις ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
13: Συγγνώμη, κατά είναι. Να ρωτήσω κάτι, ρε, εσύ, γιατί είμαι και λίγο μαλάκας.
3: Άντε, καλέ, το λίγο γιατί. Είναι λάθος.
13: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει, λέει, το 1%. Έτσι. Και κοροϊδεύει.
3: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
13: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%. Αυτό θέλω να μου σχολιάσει, ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε, για χάρη τη συζήτηση, ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκας. Ο Κουτσούμπας.
3: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
13: Όχι.
15: Θαρώ πως είμαστε μαλάκας.
3: Κάποιος κακοπροαίρετος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
16: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
16: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Με αφορμή το θάνατό του, θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπουλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
3: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
17: Ή βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
16: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
3: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
17: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
16: Όχι, ρε.
3: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
16: Συγκεκριμένα για το Βελόπουλο. Αυτά τα φέρνει κόσμος. Τα ελέγχει κανένας. Τι είναι.
3: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχεις ή τι πιστεύεις.
16: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
3: Καλά, εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας, να το χέσω.
16: Με την πίστη πάμε.
3: Με τι θα πάμε.
16: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
3: Καλέ, υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
16: Λάξεις, αφού είσαι σίγουρος.
3: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι.
1: Τώρα αρχίζει η ενότητα με τίτλο Θεσιθύρες. Αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή καρέκλες, να το πούμε πολύ απλά. Η είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά του Κασελάκη, όταν ήταν της μόδας ο Κασελάκης, σήμερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
18: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
19: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
18: Καλό μας αγώνα.
19: Καλό μας αγώνα.
1: Η μουσική X-File μπήκε από το ίδιο το Πασόκ. Είναι το βιντεάκι που έβγαλε το Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί βάλουν αυτή τη μουσική. Δεν χρειαζόταν και μουσική σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να συντονιστούν λίγο εκεί τα επιτελεία. Πήγε ένας βουλευτής, έγινε συνάντηση, τον καλωσορίζει ο Ανδρουλάκης. Είναι οι γνωστές μετακινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί για να έχουν κάποια καρέκλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τίποτα απολύτως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ενισχύει τα φασισταριά εντός εκτός Βουλής για να λένε και το πολιτικό σύστημα και. Ο κύριος Αυλονίτης που πήγε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας αριστερός, γι' αυτό άλλωστε πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
20: Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό.
21: Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς.
20: Μωρέ, τι μας λες.
21: Εγώ με γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη.
22: Παπάρα Τσέγκο.
21: Μεταπίδησε, έμεινα στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι ο εαυτός μου και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο.
20: Γελάει ο κόσμος όλος.
1: Είναι γέννημα θερμά του Φλωράκη, αλλά τώρα είναι αυτός του. Πώς γίνεται αυτό να ήταν κάποτε κάτι άλλο και που αυτονομήθηκε, τώρα δεν θέλει να είναι του Φλωράκη. Ο Αυλονίτης και αυτές οι παλαβομάρες που λένε όλοι αυτοί και γίνονται δεκτές από τους δημοσιογράφους όταν πετάνε μια κουλαμάρα τέτοιου τύπου. Ναι, λέει, αμάλιστα, λέει ο οικονόμου. Κάτι πολύ φυσιολογικό μόλις μας είπατε, κύριε Αυλονίτη. Και το τελευταίο ηχητικό πριν πάμε στις παραγγελιές σας είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
0: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος.
9: Γράφει τα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Του.
9: Και το λέω αυτό, διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
4: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
9: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης.
1: Πώς το είπε ο Χαλκιάς από το Παρτάλι, στον Αγύριστο. Με αυτό το θετικό κλείνουμε για σήμερα. Παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και εκεί αρχίζουν τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
22: Έλα, μ' ακούς τώρα.
3: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
22: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
3: Κανόνισα, σε πετύχει κανένας πειρατής.
22: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
3: Και να του πεις, hey, πειρατή, το τόπι μου.
23: Hey, πειρατή, το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλισμαν.
3: Δεν αστειεύονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
22: Καλά, δεν είμαι κάτω.
3: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
22: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
3: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15 ημέρων.
22: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Καμπού, μπουκι, αυτό.
24: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
25: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
24: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά.
25: Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν.
24: Κοιτούσε

0: gritando na mola. Ele quer mamitar para os meus lados, ele dá xaná, que me dá xaná, que dá xaná, que dá xaná, que dá xaná. Αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά!
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνει τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 10%

0: Ρωτάτε κι όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
3: Ναι, γεια σου, πώς το λέμε.
1: Γεια σου, λέμε.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις 4 ατάκες ή 5 ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς, σε 7 αριστερούς.
1: Ποιες είναι οι 4 ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες 4 ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ, το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
4: Σπύρος Χαλβατζής.
5: Μη με διακόπτετε.
4: Θανάσης Παφίλης.
6: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικά.
7: 222, 666 του Σατανά.
8: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
6: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
4: Μάκης Παπαδόπουλος.
9: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
9: Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
4: Νίκος Καραθανασόπουλος.
10: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα όρια της.
4: Χρήστος Κατσότης.
11: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
5: Ποια θύματα? Λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
12: Πάμε τώρα.
5: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
11: Σας ζήσαμε.
5: Κυρία, τι ζήσατε? Πήγατε τη μάνα σας στην Ισοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής απειλής, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάμπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το σκιάτικο μας πολύ στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τρία κόλλη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη, όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να. Ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
4: Ακριβώς.
2: Νίκη.
4: .gov.gr.
5: Κεραμέως τρέμε.
6: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη.
7: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο.
6: Φορούσε.

0: φιλικά. Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Λεβέντη σε ροβόλαγε», αλλά με το χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη τη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω Μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι. Ζηλεύω.
2: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
3: Ζηλεύω, μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια.
3: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
3: Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα μ' αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
3: Μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λισάρες.
3: Γιατί κοντά σου έτσι μόνος μου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
7: Είστε γλυκός.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
3: Που

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα είχα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός από το Red File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίξουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί πια όλα τα αστεία σας, πια όλες τις φάρσες, ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Από τι έφυγε?
0: Από αυτή τη πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήταν μέχρι τη τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντέρκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
1: Okay.
0: Θα τα ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ είμαι στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
2: Έλα, πως όλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή, μια και ήταν η επέτειος για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκανε οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς?

0: αδέρφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλανε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυριές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
3: Αρχή το ίμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτες. Δεν έδωσαν 100-200 χιλιάδες στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200 χιλιάδες Σμυρναίοι να τους φάξουνε 10 χιλιάδες σέτες.
3: Πύριχη ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην Πίνδο ήρωας κατάρτιστον εμφύλιο.

0: Έλα, αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα, αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο, αγαπημένα.
1: Ωραία, το προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα, ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, Αποστολή. Μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης?
0: Τι είναι?
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα, γεια.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
3: Ναι, μιλούμε, αγκαλιάζονται.
2: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
3: Σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
3: Βαρεκίτα μούτρα για έρωτα.
2: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
4: Καράσε, ηλίθεια.

0: είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
10: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
11: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
10: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
11: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
10: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
11: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
10: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
12: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
13: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
14: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό.

0: κλασικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, πτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγη ώρα στο σπίτι της στο Παλαιό Φάληρο, σε ηλικία 103 ετών. Τη Δευτέρα, ανακοινώσεις των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τον Πρωθυπουργό, με στόχο να διατεθεί κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι και να αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης. Τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Έντονα αντιδρά η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα σπάει το φράγμα των 2,5 ευρώ η βενζίνη σε Σαντορίνη, Σέριφο και Μήλο. Με το σταγονόμετρο οι παραγγελίες στα ξύλα στο Κιλκής, 7 με 8.000 ευρώ το χρόνο θέλουν οι κάτοικοι στη Φλόρινα. Ούτε στο μισό δεν φτάνει το επίδομα, λένε οι πρατηριούχοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ευρωπαϊκά μέτρα κατά του ενεργειακού σοκ εξετάζουν 27 στο Δουβλίνο. Επιτάπητο στο Eurogroup οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος για νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μηνύματα προς την Τουρκία με φόντο τη νέα ένταση στη ρητορική της Άγκυρας αλλά και σαφές στίγμα για τις εκλογές έστειλε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Προσχώρησε στο Πασόκο Αλέξανδρος Αυλονίτης σε όλο το ρεπορτάζ για τη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σφοδρή επίθεση Λατινοπούλου στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς. Επιβάλλετε την πράσινη παράνοια, τη woke agenda, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Το πρώτο βράδυ στον Κόρυδα λόγια τους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτεταμένη έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά τους και αλλαγή υπερασπιστικής γραμμής για τον προφυλακιστέντα. Μόνο γι' αυτόν θα γίνει έτοιμα αποφυλάκησης. Ανεπιθύμητοι οι ίδιοι στις φυλακές με τις έγκλειστες να αναρτούν πανό για πάντα μαζό. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση η πολεοδομία Μυκόνου ως την προσεχή Δευτέρα, επίτα από εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων. Στο μικροσκόπιο οι εισαγγελικές παραγγελίες, οι οικοδομικές άδειες και οι υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης. Στα χέρια της αστυνομίας πήρα που φέρεται να διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, χρησιμοποιώντας ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη για την κλωνοποίηση φωνών συγγενικών προσώπων των θυμάτων. Συνελήφθησαν ευαυτοφόρο δύο άτομα. Μπλόκο στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου, προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας Δημήτρης Κιμκυρίογλου. Σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας 1700 ετών ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου στην Ολλανδία. Νικηφόρα ξεκίνησε στη League Phase του Europa League, ο Όφη επικρατώντας 2-0 της Hoffenheim. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για όλο το Σαββατοκύριακο, αλλαγή σκηνικού του καιρού από την Δευτέρα. Την τελευταία της πνοή άφησε πριν από λίγο η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Πλήρης ημερών, σε λίγες μέρες μάλιστα θα συμπληρώνεται 103 χρόνια και θα έμπαινε στα 104. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ήσυχη, έχοντας δίπλα της και τα παιδιά της. Βρίσκονταν εδώ όλοι τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που αποτελούσε βέβαια τη σπουδαιότερη κοινωνική προσωπικότητα, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί, στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα. Μάλιστα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε πλήρη διαβία και έως το τέλος της ζωής της, έως την τελευταία στιγμή, επικοινωνούσε με τους ανθρώπους της. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος φράγησε με την παρουσία του το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα. Είναι αυτή που καθιόρισε τους όρους της ισότητας, δημιούργησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, χειραπέτησε τις γυναίκες, δημιούργησε τα φεμινιστικά κινήματα. Ήταν αυτή που κατέστησε τη γυναίκα ισότιμο μέλος στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και την εδραίωσε στη θέση στην οποία βρίσκεται εδώ σήμερα, η οποία είναι από τις σπουδαιότερες θέσεις και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Έρη. Να πω ότι ευτύχησε να δει δεύτερη φορά πρωθυπουργό τον πεθερό της Γεώργιο Παπανδρέου το 1964-1965, ακολούθησε τον σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου από τα πρώτα πολιτικά βήματα στην Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία της δεκαετίας του 90, όταν πια είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ πρωταγωνίστηκε κανονικά, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο, παρά το μεγάλο αποχωρημένο της ηλικίας της, στην προεκλογική προσπάθεια που είχε κάνει ο γιος της, ο Γιώργος Παπανδρέου, από το 2007 μέχρι που κατάφερε να αναλάβει την εξουσία το 2009 έως το 2011. Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ σπουδαία κοινωνική προσωπικότητα, είχε μεγάλους αγώνες. Και να πω κάτι, Έρη, ναι, ότι και με αφορμή το πνεύμα των ημερών, κάτι το οποίο θα τονίσουν ιδιαίτερα και τα παιδιά της και ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Τέσσερα παιδιά, είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Τέσσερα παιδιά της, και ο Γιώργος και ο Νίκος και η Σοφία και ο Αντρίκος, ήταν καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ο Αντρίκος είναι το πρόσωπο το οποίο ακολούθησε πιστά τις γυριατρικές οδηγίες, τις οδηγίες του γυριατρικού team που την ακολουθούσε επί σειρά ετών και την ακολουθούσε και στην Αμερική και στην Ελλάδα, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στην Αμερική. Είναι κατεξοχήν ασθενής, γυριατρικός ασθενής που κατάφερε να φτάσει ως εδώ, ως τα 13 χρόνια του, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών και μόνο.
1: Να ζήσει μια μεγαλειώδη ζωή δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν παντρεμένη από το 51 στο 89 μαζί, τέσσερα παιδιά, πολλά εγγόνια, έτσι και μια πλούσια φιλανθρωπική δράση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, εν όψει φυσικά και της έναρξης διάθεσής του από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Βαγγέλης Μανδραβέλης θα έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 2,19. Λοιπόν, χωρίς την επιδότηση φτάνουν στα 2,29 και 2,34.
1: Ναι.
3: Μιλάμε για τιμές οι οποίες τρομάξαν την κυβέρνηση, και γιατί από αυτή τη τιμή εξαρτάται και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει το 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό το πράγμα.
1: Και να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι βγήκε στην αγορά στο 1,10.
3: 1,10-1,13, κάπου εκεί. Έτσι. Τώρα, χωρίς τις επιδοτήσεις που δίνει αυτή τη στιγμή το κράτος, μάλλον μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνει το κράτος, το ντίζελ και τα δηληστήρια, ξεκινάει από 2,07. Δηλαδή, αν βγάλουμε και τις επιδοτήσεις, είναι 2,17. Έχει ανέβει πάνω από 80 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, μιλάμε για μια τιμή η οποία θα τεινάξει ο προϋπολογισμό και τον πληθωρισμό στον αέρα. Δηλαδή,
1: τώρα ο Πρωθυπουργός είπε χθες στη συνέντευξή του ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει στην αγορά με τιμή χαμηλότερη του 1,75. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός γύρω από αυτό, καθώς και τι είπε για το επίδομα θέρμανσης.
4: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
5: Αυτή είναι η τιμή.
4: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Στο οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τι σημαίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ποια είναι η πραγματική εικόνα, γιατί το 1,75 που είναι ο στόχος είναι πολύ ψηλότερα σε σχέση με πέρσι, όπως είπαμε και νωρίτερα.
3: Κοίταξε, Έρη, τον Μάρτιο, όταν άρχισε να τσιμπάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο χειμώνας υπήρχε χειμώνας. Ακόμα δεν είχε έρθει ακόμη η άνοιξη καλά-καλά. Κανένα δεν έβαζε πετρέλαιο, γιατί εκείνη την περίοδο θεωρούσε ότι σε αυτά τα επίπεδα δεν θα έβαζε. Το ντίζελ είχε φτάσει μέχρι 1,60 η χοντρική του τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,64 τον Μάρτιο. Δηλαδή δεν βάλανε τότε πετρέλαιο θέρμανση γιατί φοβόντουσαν ότι ήταν πολύ υψηλές οι τιμές. Τώρα θα έρθουν να βάλουν σε αυτές τις τιμές. Είναι πάρα πανάκριβο σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ναι, το 1,13 που άνοιξε με το 1,65 είναι σχεδόν 40%. Όλος ο πληθωρισμός, όλα αυτά τα χρόνια που ανέβηκε ήταν 25%. και όλο αυτό θα περάσει στα τρόφιμα. Τέλος πάντων.
1: Και αν κάποιοι, είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια από το να βάζουν πετρέλαιο το χειμώνα στις πολυκατοικίες, στα διαμερίσματα, και επανήλθαν μετά όταν έπεσε η τιμή, τώρα μου φαίνεται ότι θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Τουλάχιστον για κάποιους που δεν μπορούν να αδυνατούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν σε τόσο μεγάλα κόστη.
3: Σε ό,τι αφορά όμως τα επιδόματα, αυτό που φαίνεται είναι ότι μέχρι πριν ήταν από 100 έως 800 ευρώ.
1: Ναι.
3: Φαίνεται ότι θα ανέβει αρκετά. Θα φτάσει τα 1000 ευρώ και ίσως για να ξεπεράσει. Όχι για όλους.
1: Αναλόγως της περιοχής.
3: Ανάλογα της περιοχής, ανάλογα το υψόμετρο κλπ. Και ίσως να διευρύνουν και λίγο την περίμετρο σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους με την έννοια του εισοδήματος. Αυτό
1: είναι. Επίσης, έβαλε στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός και το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είπε εφόσον απαιτηθεί. Έτσι,
3: ναι,
1: προφανώς.
3: Είναι τα 280 ευρώ ανά χιλιόλιτρο ή ναι. 28 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προφανώς για να το πει ο Πρωθυπουργός δημοσίως σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη το αίτημα στην Κομισιόν και μάλλον θα δεχτεί κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί πρέπει να πάρουμε την έκριση, την έκριση από την Κομισιόν για αυτό το μέτρο. Βέβαια μίλησε για μια περιοδική, μια προσωρινή χρήση του μέτρου και όχι συνεχή. Με στόχο να ανακουφίσει τους καταναλωτές. Όλα δείχνουν ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει 1,65 με 1,75. Οι περισσότεροι το βλέπουν στο 1,70 με 1,75. Κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές απανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
1: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπήρξε σήμερα ενημέρωση, καθιερωμένη ενημέρωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούσατε νωρίτερα τι είπε στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Τα ίδια επανέλαβε και σήμερα μιλώντας με τον κύριο Τασούλα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε λοιπόν την τακτική ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην συζήτηση που πήγε μια φορά το μήνα με τον Πρωθυπουργό μας. Περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Σε περιβάλλον πρωτοφανών, όπως κρατήσει η γεωπολιτικών αναταράξεων, υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που θα περιμένουμε Δευτέρα, σχετικές ανακοινώσεις, είναι κάτι παραπάνω, κάτι έξτρα, σε σχέση με όσα είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανώς, γιατί οι δημοκρατίες εκεί παραδοσιακά, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, είναι χαμηλότερες. Μίλησε για την πλήρη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανση. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι το κόστος δόμεται επιτάσσεως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να θυμίσουμε μέσα Οκτωβρίου στα διάρκεια τη Ανάφη, η επόμενη σύνοδο που ορθεί δηλαδή στι Βρυξέλλε, και ευδυστήριο δεν έχουμε δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρί να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Εκτό αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στην φορολογία πολιτών καυσίμων. Η Ευρώπη είπε πρέπει να σταθεί δίπλα στου πολίτε. Ενώ αναθέθηκε και στην αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έχουμε δει τι τελευταίε ημέρε και εβδομάδε να φτάνουν διαρκώ τα επιτόκια δανεισμού και είπε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη. Τις πιέσεις και ότι οι επενδυτές μας πιστώνουν δημοσιονομική γραφή και είπε μάλιστα ότι η χώρα μας να είναι χαμηλότερα από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Όπως είχα την ευκαιρία να περιγράψω και στην Θεσσαλονίκη, μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν χτυπηθεί πολλά δηληστήρια. Οπότε οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή.
1: Τώρα, στη συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση, έστειλε σαφή μηνύματα και προς την Τουρκία, αλλά φυσικά και το στίγμα για τις επερχόμενες εκλογές, Κώστα.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζω πολλές αρκετές ειδήσεις γύρω, αν και φυσικά όπως λογικό επικεντρωθήκαμε στην παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τα λειτουργικά, είπε ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει τα αντίδραση που χρησιμοποίησε. Εμείς αντιμετωπίσουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούν πολιτική στο πεδίο. Δεν απέκλεισε συνάντηση με τον κ. Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θυμίζουμε Δευτέρα, Τρίτη, που θα ήταν Φρανσίσκο, Τετάρτη, Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως είπε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματιστεί. Σε σχέση με τις εκλογές, είναι σημαντικό ο Πρωθυπουργός στην επόμενη να έχουμε κυβέρνηση. Δεν είναι αυτονόητο, υποτιμώνει. Η ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ λέει μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ διευκρίνησε ότι με τον Κεντροδίτη, ειδικά ότι με τον Κυριάκο Βελόπουλο και με τον Δήμαρχο Αγνοπούλ, τα κόμματα του Τζανί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει. Προτίθεται για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι ό,τι ήταν από το είπα, να με ξαναπείτε αν κάνει κόμμα. Για τον Λία Καστιάρη που αποφυλακίστηκε και επιδιώκει την επιστροφή στο πολιτικό σκηνικό, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί. Είπε επίσης ότι υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τυχών, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη δίκτυα προς την πλευρά της Ρωσίας, που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενώψη εκλογών και υποχρέωση μας είπε να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε για την πιθανότητα συνάντησης με τον Ταγί Περντόγαν στη Νέα Υόρκη και για την σχέση που υπάρχει με τη γείτονα χώρα.
4: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει και προγραμματισμένο. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη και πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτήν την παράμετρο. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Και είναι ακόμα χρήσιμο, διότι οι διάβλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και παραμένουν ανοιχτοί. Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην πραγματική αγορά, εκεί που οι τιμές των καυσίμων πετάνε, είναι προς τα 2,20 σε αρκετές περιοχές. Εδώ στην Αττική κλείνει γύρω στο 2,19 και βεβαίως στα νησιά. Εκεί η πραγματικότητα έχει ξεφύγει, πάνω από 2,5 ευρώ βρίσκονται ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, οι αντλίες σε Σαντορίνη, Σέριφο και Μήλο. Οι άνθρωποι, οι πολίτες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν πολλοί που αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια, άλλοι που δοκιμάζουν άλλους τρόπους με τα μέσα μεταφοράς. Αρχίζουν και μειώνουν τις μετακινήσεις διότι τα καύσιμα πραγματικά κλέβουν όλο το εισόδημα των οικοκυριών. Πάμε να ακούσουμε τι λένε πολίτες στο Open.
6: Δεν μετακινούμαι τόσο συχνά. Ό,τι μπορώ να κάνω με τα πόδια.
7: Προσπαθώ να μην το κινηνώ.
8: Έχουμε τις τιμές προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το καύσιμο στα πρακτήρια όσο έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα, στα δηληστήρια και είμαστε κάτω από το 2,20 που θα το περάσουμε αν συνεχίσει έτσι.
1: Η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολη στα βορειότερα της χώρας, εκεί που πραγματικά ακόμη και τώρα, 18 Σεπτεμβρίου, χρειάζονται το πετρέλαιο, χρειάζονται τα καυσόξυλα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, πάρα πολλοί πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και στα χωριά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο ήδη από τώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο Θοδωρής Ουλιάρης, είναι εκπρόσωπος και γραμματέας του Συνδέσμου Βενζινοπολών της Φλόρινας.
9: Στη Φλόρινα ένα νοικοκυριό, το μέσο νοικοκυριό θέλει 3 με 4 κυβικά πετρέλαιο θέρμασης για να ζεστάνεται το σπίτι του. Δηλαδή 4 κυβικά με κοντά στα 2 ευρώ ας πούμε η τιμή του πετρέλαιο θέρμασης είναι 7-8.000 ευρώ. Τη σεζόν, έτσι, από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε όσο καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο είναι τρομακτικό. Δεν βοηθάει το επίδομα 1.000 ευρώ. Βοηθάει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε στο μισό. Το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση μιλάω, όταν ξεφεύγει το πετρέλαιο θέρμανση από το ευρώ, είναι απαγορευτική τιμή για το καταναλωτή. Το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να είναι κάτω από το ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν παραγγελία. Οι παραγγελίες τα τελευταία χρόνια είναι 100 και 200 λίτρα για όσους έχουν μείνει στο πετρέλαιο και δεν έχουν αλλάξει θέρμανση. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει πάει στα ξύλα.
1: Έχει πάει στα ξυλά που και εκεί όμως τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Για να τα βγάλει πέρα με ένα νοικοκυριό που χρειάζεται να καταναλώσει ξύλα, στο Κιλκής χρειάζεται 2 με 2.500 το χρόνο. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι δεν μπορεί να θερμανθεί ένα σπίτι μόνο με καυσόξυλα, χρειάζεται και πετρέλαιο, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε και το κόστος. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Χαγιαγκιάς, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας καυσόξυλων με έδρα το Κιλκής.
10: Η ανάγκη είναι 24 ώρες όταν έρθει ο χειμώνας. Ναι. Όταν έρθει ο χειμώνας είναι 24 ώρες η ανάγκη για θέρμανση. Δεν μπορείς να σβήσεις το Λέβιτα ή τη Σόμπα ή οτιδήποτε έχεις για θέρμανση.
1: Τι λέει ο κόσμος για τις επιδοτήσεις, αρκεί αυτό το ποσό?
10: Είναι ψίχουλο, δεν υπάρχει.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια εκεί για να...
10: Για να ζεσταθεί.
1: Ναι.
10: Θέλει 2-2,5 χιλιάρικα θέλει.
1: 2,5 χιλιάρικα το χρόνο.
10: Ναι, εκεί είπαμε και ανάλογα του ποια περιοχή μένεις, όλα παίζουν ρόλο.
1: Την εικόνα της Αθήνας έδωσε εδώ στα παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
11: Από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια, η οποία συνεχόμενη αύξηση τιμών, η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους. Αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω.
12: Εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ κάτω από το 1,75.
11: Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Προφανώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ο δικός μας ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με αυτό το μέτρο. Ειδικά στις μεγάλες αστικές πόλεις. Δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφόν. Το πλαφόν είναι στην οικονομική βιβλιογραφία ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφόν, δηλαδή υπήρχε στρέβλωση. Και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις αντλίες. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, τα πρατήρια εργασία. Εμείς θέλουμε πάταξη λαθρεμπορίου, ελέγχους.
1: Το θέμα λοιπόν της ενέργειας απασχολεί και το σημερινό Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι ευρωπαϊκά μέτρα εξετάζουν οι 27. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση την περιμένει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες,
1: ναι,
13: για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια παρέμβαση, Έρη, που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος μετά τις εκρήξεις τιμών στα καύσιμα. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, με την ελληνική πλευρά να επιχειρεί να εξασφαλίσει ταμιακό χώρο για να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ζητούμενο έργο για το οικονομικό επιτελείο είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αγγλία πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος κατά την οποία θα αυξηθούν οι ανάγκες των οικογενειών για θέρμανση. Να πούμε ότι η φετινή αφετηρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως ακούσαμε και πριν, καθώς η τιμή του πετρελαίου κινείται ήδη σε υψηλά επίπεδα που δημιουργούν τον κίνδυνο η πρεμιέρα της περίοδου διάθεσης να γίνει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησε ρίσκες στα 41 λεπτά το λίτρο. Από τις 15 Εκτεμβρίου που ξεκινά η διάθεση, ο φόρος στο πετρέλαιο υποχωρεί στα 28 λεπτά. Γεγονός που από μόνο μειώνει την τελική τιμή κατά περίπου 15 με 16 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον τώρα υπάρξει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, Έρη,
1: ναι,
13: για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση θα μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση, δηλαδή μέχρι όμως τα 21 λεπτά. Διότι τα 21 λεπτά είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο. Είναι το κατόφλι που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από τα 28 λεπτά, αν δοθεί σήμερα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στα 21 λεπτά, Έρη. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως.
1: Και αν με τη σημερινή τιμή του 2,20 γίνει κάτι τέτοιο, πόσο θα μπορεί να φτάσει η βενζίνη?
13: Εάν με τη σημερινή τιμή, το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο.
1: Ναι, για το πετρέλαιο.
13: Αν η σημερινή τιμή ανοίξει τέτοιο, θα έχουμε μία μείωση γύρω στα 15 με 16 λεπτά. Δηλαδή από 2,10, έρη, από ναι, 2,10
1: θα πάμε έχουμε, να κάτω πούμε, από 2.
13: Κάτω από 2. Βέβαια όμως στην εξίσωση μπαίνουν και τα πρατήρια. Η κυβέρνηση σχεδιάζει ταυτόχρονα να συνεχίσει τη στήριξη μέσα από τα δηληστήρια. Δηλαδή, να βάλει μεικτά περιθώρια κέρδους, να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ώστε να συμφωνήσουν στα παρτήρια να πωληθεί φθηνότερα, ναι, έτσι ώστε το πετρέλαιο να μπορεί να κινηθεί στην περιοχή του 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο. Άραστε. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό.
1: Μένει να δούμε. Σήμερα θα έχουμε αποφάσεις. Σήμερα, Μάριο, στο Eurogroup, ή απλά θα έχουμε συζήτηση γύρω από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά που σκέφτονται να λάβουν οι 27.
13: Εγώ νομίζω, Έρη, ότι σήμερα δεν θα έχουμε αποφάσεις. Κρατάω μικρό καλάθι για τις αποφάσεις.
1: Συγκρατημένη ισοδοξία, λοιπόν.
13: Ότι πρέπει να βάλουμε χαμηλά τον πύχη, Έρη. Διότι,
1: και βεβαίως να θυμίσουμε ότι και άλλες χώρες, έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, το ενεργειακό σοκ χτυπά όλες τις χώρες και τη Γαλλία, έτσι και τη Γερμανία φυσικά και το Βέλγιο.
13: Να βάλουμε ορισμένα στοιχεία, μια και το αναφέρεις,
1: ναι,
13: που οι τιμές στην Ευρώπη δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Σήμερα με τα νεότερα στοιχεία της Κομισιόν, Δανία, Ολλανδία και Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή των ακριβότερων αγορών της Ευρώπης.
1: Σωστά.
13: Για τη βενζίνη, με τις τιμές να πλησιάζουν κοντά κατά μέσο όρο τα 2,60 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο. Στο ντίζελ οι τιμές ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις. Η Ελλάδα, με μέση τιμή κοντά στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των ακριβότερων φορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμόλυβη. Ενώ στο υπετρέλαιο η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η επιδότηση κρατά και ο χαμηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης συγκρατεί τη χώρα κοντά στην 12η θέση. Κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Βέβαια, οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, παίρνουν πολύ μεγαλύτερα, έχουν πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα, έτσι να το λέμε. Και αυτό γιατί είναι και αυτό μια τάξη μεγέθους. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία,
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
10: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Diamonds are forever.
13: Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
14: Ακούτε Ionian FM.
15: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το πρώτο βράδυ στον Κορυδαλό είχαν οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται και εκτεταμένη έρευνα για τα οικονομικά τους. Όλα αυτά θα μας τα πει η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλού. Η Ιωάννα Γάκα βρίσκεται μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας και συγκεκριμένα στο κελί όπου μέχρι πρόσφατα κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών.
15: Και να πούμε τώρα εδώ, γιατί πολλής λόγος έγινε για αυτό. Δεν έγινε η μεταφορά της Μουρτζούκου στη Θήβα για να πάει
16: όχι,
15: η γιατρός.
16: Ήταν
15: προγραμματισμένο για δική της υπόθεση.
16: Να πούμε τώρα για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Κρατείται στην έκτη πτέρυγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να ζητήσουν να τοποθετηθούν τηλεοράσεις στα κελιά τους. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έχει πλέον διακόψει την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και συντίζεται κανονικά. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση. Από τις πρώτες ώρες της στον Κορυδαλό ζήτησε να ενημερωθεί για την καθημερινότητα και τους κανόνες λειτουργίας της φυλακής. Ρώτησε ποιες ημέρες και ώρες μπορεί να δέχεται επισκεπτήριο και που μπορούν να της καταθέτουν χρήματα οι δικοί της. Να πούμε τώρα ότι διαφορετική είναι η εικόνα λίγο από την πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει στην αθότητά του.
15: Ναι, ότι εκείνος βρισκόταν και εξέτασε κάποιον άλλον ασθενή στο διπλανό χώρο.
16: Ακριβώς, και μάλιστα κατά την άφηξή του στις φυλακές είπε σε συγκρατούμενούς του ότι το ιατρείο μου συστεγάζεται με τη γυναίκα μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ναι. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Η υπεράσπιση του μάλιστα προετοιμάζει αίτημα αποφυλάκησης.
15: Μόνο γι' αυτόν.
16: Μόνο γι' αυτόν. Φαίνεται ότι έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Να πούμε ότι την ίδια ώρα ανοίγει και ένα νέο μέτωπο στην υπόθεση. Αυτή τη φορά γύρω από τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά ευρεία έρευνα στα οικονομικά. Ακριβώς, τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους. Ειδικά κλιμάκια της αρχής αναμένεται να εξετάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και συνολικά την περιουσιακή τους κατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη Δευτέρα, να πούμε ότι αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και ο υπνοθεραπευτής, ναι, ο οποίος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης μιας φωτογραφίας που τράβηξε η Ιωάννα Γάκα. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε τραβήξει τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της θεραπείας.
15: Την κρίσιμη ώρα, ναι.
16: Ακριβώς. Οπότε αναμένεται να κληθεί να εξηγήσει για ποιον λόγο ελήφθη η συγκεκριμένη φωτογραφία και κυρίως γιατί εστάλει στο δικό του κινητό τηλέφωνο.
15: Σωστά.
16: Να πούμε επίσης ότι ένα ακόμα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μέρος του οπτικοακουστικού υλικού που είναι ενσωματωμένο στην επίσημη ιστοσελίδα της The Stem Cell Clinic του Ηλία Θεοδωρόπουλου, δεν είναι πλέον διαθέσιμο για δημόσια προβολή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναρτήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιστοσελίδα με τους τίτλους και τις περιγραφές τους. Δεν υπάρχουν όμως πλέον, δεν είναι διαθέσιμα τα βίντεο του YouTube. Λένε συγκεκριμένα ότι αυτό το βίντεο είναι ιδιωτικό.
15: Ναι.
16: Ανάμεσα σε αυτά τα βίντεο βρίσκεται υλικό από την παρουσία του γιατρού σε συνέδριο στην Νότια Κορέα και την παρουσίαση μελέτης για την αναστροφή της βιολογικής ηλικίας. Τι έλεγε αυτή η παρουσίαση λοιπόν, γινόταν λόγος για 42 ασθενείς που κατάφεραν να μειώσουν τη βιολογική τους ηλικία κατά περίπου 7,9 χρόνια. Και πώς έγινε αυτό? Με θεραπείες που πουλούσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος στην κλινική του.
15: Προχώρησαν λοιπόν σε σβήσιμο κάποιων αρχείων εκεί από την σελίδα τους, προφανώς για να μην υπάρχουν περισσότερα επιβαρυντικά στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι είχαμε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα από τον Άδωνη Γεωργιάδη για ένα σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, Βασίλη. Βασίλη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Βασίλη Βενιζέλο, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και που είναι για την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, το MedWatch, ήδη τα εφαρμόζουμε πιλωτικά. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει η Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ισχύει ότι υπάρχει ατιμορρησία και συγκάλυψη. Είναι ψευδής αυτή η εικόνα. Ακόμα και στο συγκεκριμένο ιατρείο έλεγχοι πηγαίνανε. Το ζήτημα είναι αν ήταν ακούτως αποτελεσματική στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν κάποιος θέλει να εξαπατήσει, δεν είναι πάντα εύκολο να τον πιάσεις. Στόπ στην ανθρωποφαγία. Κανείς δεν έχει τη διάθεση να συγκαλύψει κανέναν.
15: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βασίλη, πέρα από το κομμάτι της παρουσίασης αυτού του τρόπου, του νέου τρόπου ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της συνέντευξης αφορά έτσι και όλο αυτό τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και ό,τι αυτό προηγήθηκε.
4: Αφού εξέτασε τη συντριβή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εξήγησε ότι μερικές φορές πρέπει να γίνονται τραγικά συμβάντα για να ξανασκιστούμε ορισμένα πράγματα. Είπε, παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα οι έλεγχοι δεν μπορούσαν να στάσουν στο το μαχαίρι στο κόκαλο και παρουσίασε την εφαρμογή η οποία ονομάζεται MedWatch. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα. Εμπλέκει το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη Αθήνας.
15: Ναι. Να υποθέσω, Βασίλη, για να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, ότι μαζί με τον υπουργό είναι και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη.
4: Είναι και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη. Μάλιστα. Η κυρία Παγώνη είπε ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε όλους τους γιατρούς για δύο ασυνείδητους.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο φυσικά ενημερώνουμε. Πάμε τώρα στη Μύκονο με τη βοήθεια της Άννας Εμεΐ, διότι έχουμε κάτι πρωτοφανές. Είναι υπό στενή αστυνομική φρόρηση υπολοδομία του νησιού. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Άννα?
16: Ακριβώς, είναι κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική επιτήρηση η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή για εκτεταμένο έλεγχο στα αρχεία και στους φακέλους της πολεοδομίας. Αστυνομικοί βρίσκονται στο κτίριο και δεν επιτρέπεται είσοδο σε τρίτους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αρχείου μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων και η υπηρεσία δόμησης αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα φτάσει στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο θα περάσει από κόσκινο το αρχείο της πολεοδομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες φέρεται είτε να μην έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα, είτε να μην έχουν λάβει απάντηση από την υπηρεσία. Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν έναν προς έναν τους σχετικούς φακέλους, την πορεία υλοποίησης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώθηκαν συγκεκριμένες υποθέσεις. Παράλληλα, θα διερευνηθεί αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή παραλήψεις στη διαχείριση υποθέσεων που βρίσκονταν στην αρμοδιότητα της πολεοδομίας. Και ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές και υποθέσεις πολεοδομικών παραβάσεων.
15: Μάλιστα. Τώρα να μείνουμε στο νησί, διότι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 24χρονος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, στη Μύκονο? Για τη Μύκονο μιλάμε πάντα.
16: Ναι, το πρωί της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην Άνω Μερά. Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με τη φωτιά να μην επεκτείνεται σε παρακείμενους χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 24χρονο άνδρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου. Για το περιστατικό αυτό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή.
15: Τώρα, Άννα, έχουμε ένα περιστατικό με τηλεφωνική απάτη που μάλιστα η σπήρα αυτή, η οποία εξαρθρώθηκε, τουλάχιστον ένα μέρος αυτής από ό,τι γνωρίζουμε, εξαρθρώθηκε από τη Νέα Ιωνία, και μάλιστα αυτοί χρησιμοποιούσαν το AI για να κλωνοποιούν φωνές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
16: Ναι, μιλάμε για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδο απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που ήρθε στο φως μετά από έρευνα του ελληνικού FBI. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική οργάνωση? Φέρεται να κλωνοποιούσε με την τεχνητή νοημοσύνη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων, προκειμένου να τα πείθει ότι όσα τους έλεγαν στο τηλέφωνο ήταν αληθινά.
15: Ναι.
16: Και στη συνέχεια, με αυτόν τον τρόπο, τους αποσπούσε χρήματα και τη μαλφή. Όπως είπες και εσύ, η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε στη Νέα Ιωνία, όπου συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, οι οποίοι είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων ουσιαστικά. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν τη στιγμή που είχαν αφαιρέσει από σπίτι θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στη δικογραφία βέβαια περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, από τα οποία τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η δράση της ομάδας φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου.
15: Ναι.
16: Τώρα, οι τηλεφωνητές επικοινωνούσαν αρχικά με τα υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή οπτικών ινών. Αυτό ήταν το βασικό πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν. Όταν το θύμα λοιπόν εξέφραζε αμφιβολίες, του ζητούσαν το τηλέφωνο ενός συγγενικού ή άλλου οικείου προσώπου, δήθεν για να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη. Σε συνέχεια καλούσαν αυτό το πρόσωπο και μετά από μια σύντομη συνομιλία αποκτούσαν δείγμα της φωνής του.
15: Κατάλαβα.
16: Και με τη βοήθεια του AI κλωνοποιούσαν τα χαρακτηριστικά της φωνής, επανέρχονταν στο αρχικό θύμα και το έπειθαν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει.
15: Και τους έπιασαν από αυτό το φόρο.
16: Ακριβώς.
15: Έχοντας πάρει χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ.
16: Ναι, και να πούμε ότι η συνολική λία από όλη αυτή την επιχείρηση της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο.
15: Απίστευτο ποσό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι από την 1η του Οκτώβρη πιθανότατα ίσως να ξεκινήσουν τα ενίκια να είναι υποχρεωτικά να μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς? Ξεχάστε το. Μάριος Χριστοδούλου θα μας πει γιατί. Καλό μεσημέρι, Μάρη, και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δεν προχωράει το μέτρο με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω των τραπεζών, διότι δεν προχωράει και ο Μίδας. Ο Μίδας, το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, παγώνει,
15: ναι,
17: με το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λειτουργία του συστήματος να μετατίθεται εκ νέου και να τοποθετείται, Έρη, σύμφωνα με πληροφορίες για μετά τις εκλογές. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα είναι κυρίως τεχνικό. Οι διαφορετικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου δεν έχουν ακόμη κουμπώσει πλήρως μεταξύ τους, ενώ οι αναντιστοιχίες σε στοιχεία κινήτων, δικαιώματα, τετραγωνικά, χρήσεις και μισθώσεις δημιουργούν ένα μεγάλο όγκο διορθώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν ανοίξει το σύστημα σε μαζική κλίμακα.
15: Πόσες φορές έχει, έχει πάρει παράταση, Μάρη, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο? Αρκετές, θυμούμε. Ναι.
17: Έχει πάρει αρκετές. Βασικά αρχικά είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 26.
15: Ναι, τελικά πότε θα λειτουργήσει, Μάρη, έχουμε εικόνα?
17: Πάει για μετά τις εκλογές, πάει ο Μίδας. Τώρα,
15: το 27 δηλαδή.
17: Το 27 σίγουρα, το 27 τα ενίκια, η πληρωμή των ενίκιων μέσω τραπεζών μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 27. Οπότε αν συνδυαστεί με αυτό το γεγονός, τότε και ο Μίδα και το νέο Μητρό, το γνωστό Μίδα, θα μετατεθεί για τον Ιούλιο του 27. Και αυτό, εκεί τοποθετείται.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκλήρωσε.
17: Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση ήδη, αλλά την περιμένουμε σε λίγες ημέρες.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια σημαντική συμφωνία, σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Άκτορ υπέγραψε ανανεώσιμες 100% η συμφωνία με τη θυγατρική του ομίλου Άκτορ, με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η Λέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λέλα.
18: Καλό μεσημέρι, επειδή είχαμε καιρό να ακούσουμε συμφωνία από τον Άκτορ. Μπήκε το φθινόπωρο, είπα να κάνουμε συμφωνία. Κάνει πάρα πολλές συμφωνίες. Ο συγκεκριμένος όμιλος αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Η συμφωνία λοιπόν είναι σημαντική, γιατί αφορά την εξαγορά του 51% ενός χαρτοφυλακίου από τη ΔΕΠΑ Εμπορία συνολικής ισχύως 471 ΜΒ. Αυτό το χαρτοφυλάκιο αφορά υβριδικά έργα, δηλαδή φωτοβολταϊκά με μπαταρίες και μπαταρίες σκέτες. Το 51% θα το πάρει ο Άκτορ, το 49% θα το κρατήσει ΔΕΠΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται και στο LNG, έχοντας την κοινοπραξία Atlantic Sea LNG, μέσω της οποίας έχουν την φιλοδοξία να γίνουν κόμπος για την εισαγωγή του αμερικανικού LNG σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η συμφωνία είναι σημαντική για τον Άκτορ, υπό την έννοια ότι προωθεί την στρατηγική που έχει να έχει και ένα πυλώνα πράσινης ενέργειας πολύ ισχυρό. Είχε περιγράψει τη στρατηγική ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο επικεφαλής του Άκτορ, το καλοκαίρι, με την αφορμή των παρουσιάσεων που είχαν γίνει για την αύξηση κεφαλαίου και το μονογιακό δάνειο που είχε εκδώσει. Σημαντική συμφωνία, η οποία φέρνει τον Άκτορ πιο κοντά στο στόχο που έχει για εγκατεστημένη ισχύ 500 ΜΒ φέτος, 1 ΓΒ προς 27, και για την ανάπτυξη καινούργιων έργων, για την ποιότητα του επενδυτικού σχέδιου 3 δις του Άκτορ μέχρι την επόμενη πενταετία, προβλέπει περίπου 1 δις να πάνε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι και στη Νίκαια. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών. Στο γνωστό σημείο στο Κερατσίνι, στην πλατεία του Κερατσινίου, θα γίνουν το απόγευμα 5.30 ώρα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον ακτιβιστή καλλιτέχνη Παύλο Φίσα, ο οποίος δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου προς 18 του 2013 από τον Ρουπακιά, σε μια οργανωμένη επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής εναντίον ακτιβιστών και πολιτικών που διαφωνούσαν με τις τακτικές της φασιστικές της οργάνωσης. Το μνημόσυνο λοιπόν θα ξεκινήσει 5.30, υπάρχουν κυκλοφοριακές λειτουργήσεις τώρα από τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα έχει καταδικαστεί και εκπεί ήδη την ίσοδο δεσμών. Έχουν αποφυλακιστεί όμως σχεδόν όλοι πλην του Γιάννη Λαγού και οι διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων πρόσφατα και ο Ηλίας Κασιλιάρης, ο οποίος επιθυμεί να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος σε κάποιο κόμμα.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει όριο ηλικίας στα 15 για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είπε στα παραπολιτικά ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Να τον ακούσουμε σε όσα είπε στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
20: Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα social media. Ναι. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτό. Όταν προφανώς υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όταν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που θέτει υποχρεώσεις στις πλατφόρμες, δίνει το βάρος σε εκείνες να επαληθεύουν και από την πλευρά τους τα όρια της ηλικίας, στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μπαίνει όριο ηλικία στα 15 έτη και πλέον θα υπάρχει και ευθύνη στις εταιρείες να παλαιστεύουν, όπως είπα, αξιόπιστα την ηλικία. Έχουμε και τα εργαλεία, όπως το Kids Wallet από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, ήταν μια πολύ καινοτόμη εφαρμογή.
15: Πάμε να ανοίξουμε με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη τη ματιά μας στον κόσμο. Ταγίπ Ερντογάν θέλει να είναι για ακόμη μία φορά υποψήφιος για την τέταρτη φορά του. Σπύρο, ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Για τον αριθμό, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια άλλον, μια εντός εισαγωγικών θολούρα, να το ναι. πούμε ουσιαστικά. Γιατί στην πραγματικότητα.
15: Σε τι κατάσταση είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Στην πραγματικότητα, αν πάμε για το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι κανονικά, δηλαδή ναι. εκλογές 14 Μαΐου 2028 και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κανονικά δεν θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν ολοκλήρωνε και αυτή τη θητεία, η οποία είναι η τρέχουσα, δεν θα μπορούσε κανονικά να θέσει υποψηφιότητα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι στο τουρκικό σύνταγμα υπάρχει όριο ανώτατο δύο θητιών ναι. προκειμένου κάποιος να είναι πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλο αυτό τον καιρό, μετά από μια ομιλία που είχε κάνει προημερών ο Ερντογάν στην Ριζούντα, τώρα είχαμε και μια νέα αναφορά ακριβώς για τις πρόωρες εκλογές. Το θέμα είναι το πότε θα είναι οι πρόωρες εκλογές. Έχουμε και αύριο ένα θέμα στα παραπολιτικά, το ανέφερε και ο Μεχμέτ Ουτσούμ, ο ανώτατος σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας.
15: Θα κάνει skip, δηλαδή. Θα κάνει ναι, skip μια χρονιά.
0: Θα μπορούσε να είναι skip, αλλά θα μπορούσε να είναι η 16η Απριλίου του 2028. Δηλαδή, ουσιαστικά ένα μήνα πριν τις κανονικές εκλογές, ναι. να κάνει πρόωρες, θα τις θεωρήσει πρόωρες, προκειμένου να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Έχει το πράσινο φως από το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας ήδη από το 2023. Όπου θεώρησε ότι έχει το δικαίωμα να κατέβει κανονικά εφόσον έχουμε πρόωρες εκλογές. Για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο να πούμε, χρειάζεται βέβαια το πράσινο φως από το τουρκικό κοινοβούλιο, μια αυξημένη πλειοψηφία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, 360 ψήφοι επί σύνολο 600, του λείπουν οι 32, οπότε αυτό είναι τώρα το οποίο χρειάζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι δεδομένο ότι έχει δίπλα του τον κυβερνητικό του εταίρο, τον ακροδεξιό Ντεβλέτ Μπαχτσελή του Εθνικιστικού Κόμματος ΕΜΧΑΠ. Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει ο Ερντογάν να κατέβει σε εκλογές και μένει να φανεί πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο οποίος, να πούμε, ήδη βέβαια έχει κάνει τις κινήσεις του όσον αφορά το αντιπολιτευτικό κομμάτι. Έχει ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία του στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό ήδη στην Τουρκία, προσετεριζόμενος δημάρχους.
15: Και έχει επενδύσει και πολύ και στα μέσα ενημέρωση.
0: Και βέβαια έχει επενδύσει πάρα πολύ, εννοείται, στα μέσα ενημέρωση.
15: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ολλανδία, εκεί που ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για ένα, όπως είπες, εξαιρετικά σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας, ηλικίας άνω των 1.700 ετών, το οποίο πού ανακαλύφθηκε. Ανακαλύφθηκε ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου βιβλιοθήκης στην Ολλανδία. Το απόσπασμα χρονολογείται περίπου στο 300 μετά Χριστόν, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Δέτης Ουτρέχτης. Είναι ένα μόλις από τα 30 παρόμοια κομμάτια που υπάρχουν παγκοσμίως. Το εντόπισε δε ο Δόκτωρ Μάρκ Ντεκρέι, διδάσκον της ελληνικής γλώσσας, ενώ μελετούσε αρχαία χειρόγραφα. Το έβριμα είναι πάρα πολύ μικρό, να πούμε. Ναι. Έχει περίπου το μέγεθος ενός τραπουλόχαρτου. Πιθανότατα προέρχεται από μια μικρού μεγέθους έκδοση ολόκληρου του ποίηματος και φαίνεται ότι ανήκε σε κάτοικο της όασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο.
15: Πώς έφτασε στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και τώρα από την Αίγυπτο στην Ολλανδία.
15: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έρχεται ανοιχτό, άφησε το ενδεχόμενο επιστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, κατά του Ιράν.
0: Ναι, μιλάς για την συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο Άξιος. Ναι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ενώπιον μιας πάρα πολύ σημαντικής απόφασης αν θα εξοντώσει, ήταν το ρήμα annihilate που χρησιμοποίησε ή όχι το Ιράν, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι θα μπορούσε να λάβει απόφαση για μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Μίλησε δε και για αυτό που λέγαμε χθες για τη συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου που αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε χαρακτηριστικά ότι θέλει να δει και τη δική τους άποψη, γιατί είμαστε ήδη, όπως είπε, πάρα πολύ προστατευτικοί απέναντί τους. Το Άξιος ανέφερε ότι για οποιαδήποτε επέμβαση θα πρέπει και οι χώρες του κόλπου να έχουν πιθανότατα το δικό τους μερίδιο και το δικό τους λόγο πάνω στο ότι θα μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουν δοθεί δύο πάρα πολύ σημαντικές ημερομηνίες κλειδιά από το Άξιος για το τι θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το ένα είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, 27 Οκτωβρίου θυμίζουμε, και το άλλο οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα τοποθετηθούν αρχές Νοεμβρίου, θα γίνουν.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Για τις αθλητικές ειδήσεις, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, φυσικά η μεγάλη επιτυχία του Όφη πρωτοσταθεί. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Όφη λοιπόν νίκησε χθες 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο, στο ιστορικό πρώτο του παιχνίδι σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Συγκεκριμένα ήταν για το Europa League. Περίπου 15.000 οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στο Παγκρίτιο. Μοναδικές σκηνές και αυτές για μια ομάδα που δεν είναι στις λεγόμενες μεγάλες έτσι και δεν συγκεντρώνει πάντα τόσο κόσμο. Όμως ο Όφη έχει αλλάξει, έχει δυναμώσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σταθερός και το σημαντικότερο όλων Όφη, συγγνώμη Έρη, ήταν στην 11η του είχε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές.
15: Πολύ σημαντικό. Και... Πάμε τώρα και στα μπασκετικά. Τι έχουμε με τον Ολυμπιακό, είναι στο Ντουμπάι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Εκεί διεξάγεται το Super Cup της EuroLeague, μια νεοσύστατη διοργάνωση. 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπατσε, πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, θυμίζω. Έτσι θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σε 8 η ώρα έχουμε το Real Dubai. Dubai είναι και η ομάδα η οικοδέσποινα της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Οπότε θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι η EuroLeague ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε μπαίνουμε σε γρήγορους ρυθμούς.
15: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
21: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
22: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα
1: και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 40.

0: επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Be Viral Radio Show

Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, η ημερομηνία μας είναι 18 Σεπτεμβρίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας για πρώτη φορά, ετοιμαστείτε για ένα 2 ώρο γεμάτο trends και viral θέματα και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Σήμερα, παιδιά, είναι το viral topic, η μέρα θετικής ενέργειας, όπου έρχεται στην Αθήνα και θα δούμε μεγάλους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν επί σκηνής. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε από Θοδωρή Φέρη και Σάκη Ρουβά μέχρι Ελένη Φουρέιρα και πολλούς καλλιτέχνες ακόμα, παιδιά. Νομίζω θα γίνει χαμούλης. Μείνετε στην παρέα μας λοιπόν. Τη Δευτέρα θα έχω και αποκλειστικά θεματάκια, μιας και θα είμαι εκεί πέρα. Και φυσικά, δυναμώστε την ένταση για τις επιτυχίες που έρχονται. Έλα.

επιτυχίες και viral θέματα μου θέλετε και είναι λογικό. Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν λοιπόν τρένταρε στα social media αυτές τις μέρες, καθώς κάνει το πιο πετυχημένο γάβγισμα τσιουάου, από όλοι καλά καταλάβατε. Έγινε αυτό, παιδιά, τηλεοπτικά. Γίναμε viral στα social media στη συνέχεια από τη συνέντευξη που κάνουμε στο Talk to Mad. Και αυτό το κορίτσι για ακόμα μια φορά είναι στα trends. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Be Viral Radio Show.
11: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Ο Σάκης Ρουβάς έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία πριν δύο μέρες στη Λάρνακα και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και το βίντεο του κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ξεκίνησε από το 1991 που γνωρίστηκαν και έφτασαν στη σχέση που είχαν μέχρι και σήμερα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, σίγουρα μετά από αυτό νομίζω θα σου εμφανιστεί στο FY. Άλλωστε, παιδιά, έχω αρχίσει να καταλαβαίνω το ότι όντως μας παρακολουθεί το chat και φυσικά το AI. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trends και άλλα πολλά λοιπόν θα δούμε στην επόμενη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά τις καλύτερες συναυλίες που έρχονται το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές...

0: φορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο αφού περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί προκειμένου να κάνουμε την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά εγώ επιστρέφω με τα trends αυτής της εβδομάδας που ξεχώρισαν.

Μαρία Καλυμάνη τρεντάρει αυτές τις μέρες με τη φανταστική κίνηση που έκανε στη συναυλία της στο Κατράκιο με ένα περιστέρι που ελευθερώθηκε από ένα μικρό κοριτσάκι προς τιμήν του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά φυσικά και ολόκληρη τη συναυλία, αλλά φυσικά και η full hot φωτογραφία της με την Τζόζεφιν που ανεβάσανε, καθώς οι δύο γυναίκες θα συνεργαστούν φέτος στο Tokyo Theater και φαίνεται ότι μία σαπορτάρει την άλλη. Η Τζόζεφιν βρέθηκε στη συναυλία της και ήταν κάτι που μας άρεσε και φυσικά και το φωτογραφικό υλικό που είδαμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες, φυσικά όλη η δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και δικαίως με τις ώρες μικρές να παίζουν on repeat στο αυτί μας. Ένα τραγούδι νομίζω που αξίζει να ακούγεται non-stop στα ραδιόφωνα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ακούμε επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες όπως και ακούγαμε και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Be viral, radio show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε εδώ πέρα για να σας πούμε το ότι όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε full συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και εγώ προσωπικά, παιδιά, κάπως λίγο αδειμονώ για το αφιέρωμα που θα γίνει στο Μίκη Θεοδωράκη, όπου ο βασικός ερμηνευτής θα είναι ο Θοδωρής Φέρης, αλλά και φυσικά ο Άγγελος Θεοδωράκης μαζί με την Κλαυδία και την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. Ανυπομονώ, παιδιά, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ελπίζω να μην τους κάνει βροχή όπως έκανε στο Γιάννη Κότσιρα, παιδιά, αυτές τις μέρες που στεναχωρέθηκα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και παρόλα αυτά, Γιάννης Κότσιρας τρένταρε στα social media με το γεγονός ότι αναβλήθηκε η συναυλία του, αλλά ο κόσμος έμεινε εκεί με τις ομπρέλες του.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ίδια ώρα. Να περάσετε όμορφα, παιδιά, και να χαμογελάτε όπως λέει και η φίλη μου η Ανθή Βούλγαρη. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε το Ionion FM.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
6: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
5: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
6: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
5: ναι.
6: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
13: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο...
3: Ιόνιον 95,8 FM Stereo.

0: Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26230-222-34.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κουπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Η Παρασκευή συνήθως είναι η μέρα που σηματοδοτεί φυσικά ένα υπέροχο τριήμερο για τους περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση για όλους μας αποτελεί μια πολύ ωραία στιγμή γεμάτη μουσική, γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι και αφαιθείτε σε εμάς.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
3: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.

Ζωκό. Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώνα και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου Γιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αριάνδη, Ρωμίλου και Ρωμιλία. Τρεις, τέσσερις. Ωχ, ρε παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ. Τέσσερις επαιτίους. Ωραία, οκ. Καλά πήγε αυτό. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μάλιστα. Εγώ δυσκολεύομαι να το κάνω. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Τώρα, σαν σήμερα το 1827, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, Σκάλα Σαλώνων. Ο Αστίγς, κυβερνήτης του πλοίου, Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Και καλά έκανε.

Μηνύματα ακροατών, μηνύματα ακροατών, το είπα λίγο έτσι λίγο. Μηνύματα, το είπα λίγο στα κινέζικα. Λοιπόν, χαιρετισμού στην Άννα, το Θανάση και τη Ράνια, η οποία Ράνια μας γράφει: η Ιορδάνη έχει έναν τρόπο να μας μεταδίδει θετική ενέργεια. Μείνε αυθεντικός και συνέχισε έτσι. Ράνια, είσαι βαλτή από τους φίλους μου. Στανταράκι το βλέπω αυτό. Καλά λόγια για μένα. Θα τρομάζω.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου.

0: Κίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Το autocorrect διορθώνει τα ορθογραφικά μου. Για τις επιλογές μου περιμένω ακόμα αναβάθμιση.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πέμπτη και τελευταία επιλογή από την πλατφόρμα Earthflix, Hunting the Undead. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στο Όσλο, οι νεκροί επιστρέφουν ανεξήγητα στη ζωή και τρεις οικογένειες συναντούν ξανά τους ανθρώπους που μόλις είχαν χάσει. Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία τρόμου, αλλά ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό δράμα για το πένθος, την απώλεια και τη δυσκολία του αποχωρισμού. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη και βραβευμένη επιλογή, διαθέσιμη ως τις 7 Δεκεμβρίου. Hunting the Undead. Πραγματικά αξίζει την προσοχή σας.

Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Θα σας εύχομαι λοιπόν καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Και να θυμάστε ότι κάθε εβδομάδα Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή το ραντεβού μας. Με συνέπεια.

0: κόψε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26230 222 34.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά

0: Ιωνίου, Αλμύρα Seaside Restaurant, παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος στη μουσική.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της.

ο οποίος για όλους μας αποτελεί αναμφίβολα και μέσω του έργου του αλλά και μέσω των αγώνων του ένα σύμβολο τόσο για τον ελληνισμό όσο και για την παγκόσμια ειρήνη, ακόμα και για την ισότητα των λαών, συμφωνείτε? Σημαντικό μέρος των τραγουδιών του έχει συνδεθεί άρρηκτα στην κοινή συνείδηση με τους αγώνες του ελληνικού έθνους σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας, αλλά και με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως ο Ζορμπάς και το διεθνώς πρωτοφανές εγχείρημα της αλληλεπίδρασης του λαϊκού με το λόγιο στοιχείο που ο Θοδωράκης επεδίωξε μέσω της σύζευξης της νεωτερικής ποίησης με τη ζωντανή βέβαια παράδοση της λαϊκής μας μουσικής.

Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν, όπως είχε πει και η Edith Piaf, έφυγε ένας θεός. Έφυγε ο Μίκης Θοδωράκης.

Ο Μίκης Θοδωράκης γεννήθηκε στοιχείο στις 29 Ιουλίου του 1925. Πατέρας του, ο κρητικός Γιώργος Θοδωράκης, και μητέρα του, η μικρασιάτισσα Ασπασία Πουλάκη. Ο πατέρας του, επειδή υπηρέτησε σε πάρα πολλές νομαρχίες της χώρας, ο Μίκης πήγαινε από εδώ και από εκεί σε σχολεία και συνεχώς άλλαζε παρέες. Όμως, το σημαντικό, άρχισε μαθήματα βιολιού στο Δίο της Πάτρας σε ηλικία 12 χρονών και από τότε άρχισε να γράφει και τα πρώτα του τραγούδια σε ηλικία 12 χρονών. Σκεφτείτε ότι τη διετία 37-39, όπου πήρε και τα πρώτα μαθήματα βιολιού, δημιούργησε τα πρώτα τραγούδια, συνθέσεις δηλαδή, οι οποίες βασίστηκαν σε στίχους των Σολομού, Παλαμά, Δροσίνη και Βαλαωρίτη, τους οποίους που έβρισκε άλλοτε στα σχολικά βιβλία και άλλοτε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Και το τρομερό, στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασιανή.

Σίγουρα έχει περάσει στο DNA μας. Τα ποιητικά έργα δεν μπορούμε πια να τα διαβάσουμε δίχως να αναδυθεί μέσα μας αβίαστα και να κυλήσει γρήγορα από το νου στα χείλη μας η μουσική του, η μουσική του Μίκη. Έτσι που αυτός ο τόπος συνάντησης γίνεται θεμέλιος λίθος της συλλογικής μας μνήμης και της αυτογνωσίας. Γιατί όταν διαβάσουμε Ρίτσο, Σεφέρι, Ελίτη, Αναγνωστάκι, Καριωτάκι, Γκάτσο, Τριπολίτη, Κατσαρό, Καβάφη, Σολομό, Σικελιανό, Καμπανέλη, Λόρκα, Νερούδα και πόσους άλλους, μιλώντας για όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τις υπέροχες μουσικές του Μίκη. Και μάλιστα συχνά ξεχνάμε πως στο θεοδωρακικό μουσικό σύμπαν υπάρχουν σπουδαία έργα που είναι και σε ποίηση του ίδιου του δημιουργού. Ναι, σε ποίηση του ίδιου. Και μάλιστα πρόκειται για έργα κομβικά.

Ο Μέγας Μίκης έλεγε «Ζω όταν γράφω και όταν παίζω μουσική. Ζω επίσης όταν υπάρχουν γύρω μου έντονα γεγονότα. Όταν υπάρχει ιστορική δίνη που τυλίγει τους πάντες και τα πάντα και που αν τελικά βγεις σώος μέσα από αυτήν, δεν είσαι πια ο ίδιος. Όταν όμως λείψει το ένα ή το άλλο, δηλαδή η μουσική ή η δίνη, τότε αρχίζω να κουράζομαι, βρε παιδιά. Και αν ποτέ λείψουν και τα δυο, τότε υποθέτω ότι δεν θα έχω λόγο να υπάρχω».

Κομβική ερώτηση στο Μίκη Θοδωράκη. Κύριε Μίκη, για όσους νομίζουν ότι είναι απλό για ένα συνθέτη να γράψει μουσική για ταινίες, εσείς τι λέτε γι' αυτό? Και εκείνος απαντά: ναι, είναι απλό να γράψεις μουσική για ταινίες, αλλά όχι να γράψεις τη σωστή μουσική για ταινίες. Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη ήταν ένας χωρικός. Ο Ζορμπάς όμως ο δικός μου ήταν ένας λαμπράκης που το μυστικό της ζωής του ήταν η άλλη, η νέα κοινωνία που οραματιζόταν να χτίσει και που θα είχε για θεμέλια τους δικούς του ρυθμούς. Με το Ζορμπά ξαναδίνω το όνειρο και με την Αντιγόνη ξαναβρίσκω τους φοβισμένους που έχουν κρυφτεί πίσω από τους θάμνους της στέπας.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία,
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

Εγώ, ο Μίκης, θα προτιμούσα να ζήσω σαν πλατάνη πλάι σε δροσερό ποτάμι. Δεν είμαι περήφανος που γεννήθηκα άνθρωπος. Όπως όλοι και όλες, είμαι κι εγώ ένα λάθος της φύσης. Το τραγούδι της γης έγραψα. Δεν τ' άκουσες ποτέ, ούτε θα τ' ακούσεις πια. Σκότωσες όλα τα πουλιά. Τα δάση, το νερό, τον ποταμό. Πάει. Ποτέ δεν θα ξαναδείς το χρώμα του ουρανού. Δεν θα ξανακούσεις τον ήχο των χρωμάτων. Πριν τελικά τυλιχτώ στο χάος, ένα γεια σου θα πω στη ζωή. Ένα γεια σου.

σίγουρα δεν μπορώ να διαλέξω ποια κομμάτια με έχουν εμπνεύσει τόσο πολύ από το Μίκη Θοδωράκη, ποιες μουσικές του, αλλά και ποια λόγια του. Γι' αυτό σας μεταδίδω αυτά που εμένα με ανατρίχιασαν πραγματικά όταν τα διάβασα. Όπως για παράδειγμα, είπε: «Το φιλί της μουσικής με οδήγησε στο κέντρο της αρμονίας. Τα πρόσωπα που αγάπησα ήταν κατά κάποιο τρόπο προέκταση του αρμονικού κόσμου μέσα στον οποίο ζούσα. Με αυτόν τον τρόπο, μουσική και πρόσωπα ταυτίζονται μέσα μου». Και στην ερώτηση «Αν θα μπορούσατε, κύριε Μίκη, να ξαναζήσετε 10 λεπτά τη ζωή σας, ποια θα διαλέγατε?», εκείνος απαντά: «Εάν γινόταν κάποιο θαύμα και μπορούσα να ζήσω 10 λεπτά της ώρας στο παρελθόν, τι θα διάλεγα? Ένα γεύμα γύρω από το τραπέζι στον πύργο το 39 ή στην Τρίπολη το 42, με τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό μου να τραγουδάμε όλοι μαζί».

Το έργο του Μίκη Θοδωράκη ξεπερνά τα σύνορα της μουσικής δημιουργίας. Το έργο του Μίκη Θοδωράκη είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι συλλογική μνήμη. Όταν το 1954 βρέθηκε στο Παρίσι με κρατική υποτροφία και σπούδασε με το θρυλικό Olivier Messiaen και τον Evgène Bizot, η ζωή του άλλαξε. Γιατί στο Παρίσι διένυσε αξιοπρόσεχτη συνθετική πορεία, καθώς έγραψε πολλά συμφωνικά έργα, αλλά και μπαλέτο της Λουντμίλα Τσέρινα. Αλλά για το Covent Garden το έργο Αντιγόνη, για το μπαλέτο της Τουτουγάρδης πολλά έργα κινηματογράφου και άλλα πολλά. Το 1957 ο αξεπέραστος Δημήτρης Σωστακόβιτς του απένιμε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας για το έργο του Σουίτ νούμερο 1 για πιάνο και ορχήστρα.

Εκτός από τη μουσική παρακαταθήκη του, επίσης μεγάλη είναι και η βιβλιογραφία του. Και εννοώ τα βιβλία που έχει γράψει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης και όχι εκείνα που έχουν γράψει άλλοι για το έργο, τη ζωή του κτλ. Γιατί, όπως εκείνος έγραψε, για να γίνεις διεθνής θα πρέπει να είσαι πρώτα εθνικός. Για να γίνεις διεθνής, δηλαδή να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι, θα πρέπει να είσαι πρώτα εθνικός. Να εμπνέεσαι από τις παραδόσεις σου και να έχεις ταυτιστεί μαζί τους, ώστε να μπορέσεις να τις εκφράσεις με το έργο σου, έτσι που η προσωπικότητά σου να αποκτήσει μια τέτοια ιδιαιτερότητα που να μπορεί να υπερβεί τα σύνορα της χώρας σου.

σημαντικό momentum στη ζωή μου ήταν η μέρα που ο Παριζιάνος Ταχυδρόμος άφησε στο θηρορείο το φρεσκοτυπωμένο βιβλίο του Οδυσσέα Ηλίτη. Αφού το ρούφηξα μόνο μιας, από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την πρόθεση να μην αφήσω απ' έξω κανένα στίχο. Μετά συνειδητοποίησα πως δεν μπορώ να τα συνθέσω όλα. Εξάλλου, στίχοι όπως το ένα το χελιδόνι, της αγάπης αίματα, ανοίγω το στόμα μου, της δικαιοσύνης ηλιενοητέ, να είσαι το σχήμα του ουρανού, με τράβηξαν σαν μαγνήτες. Τους μελοποίησα αμέσως και άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής μου Μαργαρίτας και ελπίζοντας ότι η Μυρτώ μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο που τα έγραφα, εκείνη τη στιγμή άκουγε και χαμογελούσε.

Σίγουρα μια ανεξάντλητη μουσική ιδιοφυΐα. Σίγουρα ασυμβίβαστος, οραματιστής που υπερασπίστηκε την ελευθερία και τη δημοκρατία. Τα τραγούδια του πέρασαν από γενιά σε γενιά, συνόδευσαν τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, ταξίδαψαν στα πέρατα του κόσμου και εξακολουθούν να μας ενώνουν, να μας συγκινούν και να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε. Και θα κλείσω με την πιο ωραία φράση που πάντα, μα πάντα θα την έχω ως οδηγό στη ζωή μου. Κύριε Μίκη, τι είπατε σε ένα σημείο της ζωής σας που δεν θα το ξεπεράσετε ποτέ και αφορούσε το μέλλον σας που ούτε καν ο ίδιος γνωρίζατε ότι έρχεται? Όταν ήμουν μικρός, ήθελα να πετάξω. Νόμιζα πως είχα φτερά. Ρώταγα την οικογένειά μου, εγώ γιατί δεν πετάω? Εκείνοι μου απαντούσαν, παιδί μου, τα πουλιά έχουν φτερά. Μου λέγανε, μου ξαναλέγανε το ίδιο πράγμα και μετά εγώ ξαναρώταγα κουνώντας τα τεράστια χέρια μου. Και αυτά που έχω εγώ, τι είναι? Αυτά από εμένα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
7: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
6: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
7: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
6: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
7: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
6: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
7: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
9: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
8: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Τα 3 έως 5 ατόμων.
6: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
7: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες

0: διαμαρκαδόρη, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
6: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Αναφανόμαστε και εμείς εδώ. Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινήσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαν και τα σχολεία. Μπήκαν όλοι δηλαδή στη θέση τους. Και οι γονείς τρέχουν και τα παιδιά τρέχουν. Όλοι τρέχουμε λοιπόν. Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Εμείς για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ.

0: σου μου παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί μου στέλνετε το δικό σας μήνυμα.

Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω ακριβώς μετά το break για να σας διαβάσω και την πρώτη μας είδηση.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
18: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και σας πάω κατευθείαν με μία είδηση. Και μυστήριο, λέει, με νησί φάντασμα σε λίμνη στον Καναδά εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε και βρέθηκε 30 χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λοιπόν, ένα απλωτό νησί φάντασμα έκτασης 2 γηπέδων εμφανίστηκε ξαφνικά στη λίμνη του Καναδά για να μετακινηθεί λίγο αργότερα περίπου 30 χιλιόμετρα. Με ένα ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο ήρθαν αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες σκαφών στη λίμνη Γουίλστον της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, όταν εντόπισαν μια εντελώς νέα έκταση γης που καλύπτονταν από δέντρα και εκτείνονταν σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Αρχικά, λέει, οι τοπικές αρχές υπέθεσαν ότι πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση ή για ψηφιακή τροποποιημένη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι δορυφορικές λήψεις, λέει, της 21ης Ιουλίου επιβεβαίωσαν πως στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη γλυκού νερού της περιοχής είχε πράγματι σχηματιστεί ένα νέο νησί με μέγεθος που αντιστοιχούσε περίπου σε 2 γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Όμως έτσι όπως εμφανίστηκε, λέει, έτσι εξαφανίστηκε. Το μυστήριο μεγάλωσε λίγες εβδομάδες αργότερα, καθώς στις 5 Αυγούστου το νησί είχε εξαφανιστεί πλήρως από το σημείο όπου είχε αρκετά καταγραφεί. Η λύση του ρήφου, λέει, δόθηκε 10 μέρες μετά, στις 15, όταν νέες δορυφορικές φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι η πλωτή μάζα γης είχε μετατοπιστεί και προσκρούσε στις όχθες της λίμνης σε απόσταση μεγαλύτερη 30 χιλιόμετρων από την αρχική θέση. Τι περίεργο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και φωτογραφίες σχετικές και βίντεο και κάποια σχεδιαγράμματα που δείχνουν ακριβώς πώς έγινε.

Παιδιά, έχει περάσει ο καιρός, ούτε κατάλαβα πότε πέρασε το καλοκαίρι. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, ξεκίνησαν οι δουλειές, τα τρεξίματα. Για τους πολλούς που, ξέρω εγώ, θα το έχετε ακούσει κι εσύ, που λένε έφυγες διακόπες, έφυγα, αλλά γύρισα και τώρα τρέχω, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Μπήκαμε στους ρυθμούς μας, οι περισσότεροι έχουν μπει στους ρυθμούς. Είπαμε και τα παιδάκια ξεκινήσαν το σχολείο, 11 του μήνα ξεκινήσαν και τα σχολεία, οπότε αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν στην φθινοπορεινή τους διάσταση, αν και όπως έχουμε καλά καταλάβει όλοι και η ώρα έχει, η ώρα λέω, και η μέρα έχει μικρύνει, δεν είναι πια το 9-9.30 που ήμασταν μέρα, βλέπεις πια μετά τις 8 αρχίζει και σουρουπώνει. Οπότε όλα μας δείχνουν προς τα που πηγαίνουμε. Δεν θα την πω τη λέξη την κακιά, έτσι, όχι ακόμα.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε λοιπόν για μουσική και θα επιστρέψω με είδηση.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

Ακούστε τώρα μια περίεργη είδηση. Ένα χταπόδι, λέει, καβάλισε ένα δελφίνι πάνω στα κύματα και έχει γίνει viral το βίντεο. Ένα χταπόδι, λοιπόν, φαίνεται να έχει γαντζωθεί πάνω στο πτερύγιο ενός δελφινιού σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοιχτά της νότιο-δυτικής Βρετανίας. Φαίνεται να καβαλάει ένα δελφίνι σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν όταν ο εθελοντής Ρίσον Ντόλφιν φωτογράφιζε και αποθαράτιζε τελφίνια με το χταπόδι γαντζωμένο στο πτερυγιό του. Το δελφίνι του ζουν, λέει, κυρίως σε βαθιά νερά και τρέφονται κατά βάση με καλαμάρια. Ωστόσο, το κεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στις θάλασσες της περιοχής. Η αύξηση, λέει, των χταποδιών αλλάζει το οικοσύστημα. Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας, το 25 καταγράφηκαν στην νοτιοδυτική Βρετανία η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού των κοινών χταποδιών τουλάχιστον εδώ και 75 χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις αλιευτικές κοινότητες, καθώς τα χταπόδια καταναλώνουν καβούρια, ευρωπαϊκούς αστακούς και βασιλικά χτένια, ήδη που αλλιεύονται και πολλούνται εμπορικά στις περιοχές. Μάλιστα, μπορείτε να μπείτε να δείτε, υπάρχουν και φωτογραφίες σχετικές, υπάρχει και βιντεάκι. Το χταπόδι έχει αράξει πάνω στο δελφίνι μια χαρά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία κόμπα διακοπή. Θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία τέταρτο και τελευταίο μέρος σε λίγα λεπτά.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην είναι εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις.

Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν

θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

επιστροφή στην τελική μας ευθεία και θα σας πάω σε μία είδηση, έτσι. Είναι μία τεράστια πόλη σε ένα κτίριο. Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων όπου ζουν, ακούστε, 20.000 άνθρωποι. Μοιάζει περισσότερο με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας παρά με πολυκατοικία. Στην Κίνα, έτσι εννοείται, που αλλού θα μπορούσε να τον, το κτίριο Regent International φιλοξενεί περίπου 20.000 ανθρώπους στα 5.000 διαμερίσματα του. Είναι ένα εντυπωσιακό συγκρότημα που μοιάζει να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, όμως στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα τεράστιο οικιστικό συγκρότημα. Πραγματικά, ό,τι και να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτό το πράγμα. Θα προτρέπω να μπείτε να δείτε την είδηση, να την αναζητήσετε και να δείτε αυτό το τεράστιο κτίριο που ζουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Τώρα θα μου πείτε, ο ένας πάνω στον άλλον, ο ένας πάνω στον άλλον είναι το μόνο σίγουρο.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, προς το να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, καθώς έχουμε μία ακόμα, ένα ακόμα δύο ώρο που θα είμαστε παρέα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Θα ξαναευχηθούμε στα παιδάκια να έχουν μια καλή σχολική χρονιά, έτσι, να είναι η σχολική χρονιά έτσι όπως τη θέλουν, να προοδεύσουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα. Υπομονή σε όλους τους υπόλοιπους που ξεκινάνε τώρα, έτσι, και τους γονείς, ξύπνα, σχολείο, πήγαινε μετά δουλειά, όλα αυτά που συνεπάγεται το σχολείο για τα παιδιά. Έχει και ένα φόρτο και για τους γονείς, έτσι, φροντιστήρια, πήγαινε από εδώ, φέρ' τον από εδώ, πήγαινε τον εκεί, όλα αυτά.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Μιχάλης Βερονάκης, ποτέ μου. Στίχη μουσική, ο ίδιος. Ένας νέος άνθρωπος από την Κρήτη που τιμάει με τον τρόπο του την κριτική παράδοση και αγωνίζεται σε διάφορες μουσικές σκηνές της Αθήνας για να κρατάει αυτή την παράδοση ζωντανή με τον δικό του βέβαια τρόπο. Θα περάσουμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάει την κριτική μουσική, έχει κάνει και κουμπαριές με κριτικούς. Μιλάω για τον Θοδωρή Κοτονιά. Εδώ τραγουδάει μαζί με τον Δραμουντάνη, τον Βασίλη, το μεγαλύτερο θεριό ή αλλιώς τίποτα δεν φοβήθηκα, σε στίχους του Λευτέρη Μπέρκη και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, παραγωγές που έχουν βγει από το 8ο Music Group, και για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί με ο Δημήτρης Καράς.

0: Άστε καλά.
1: Για τη συνέχεια, Βάσκια Βουλιουκλή, Σπάστα Φως Μου. Συνθέτης ο Σέμψης ο Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας ο Γιώργος.

Αναστάσια Βουγιουκλή, που με το ούτι της και με την άποψη που έχει πάνω στις ενορχιστρώσεις μας δίνει πάντα μια φρέσκια ματιά σε οτιδήποτε και αν κάνει. Χρυσή Κρητικοπούλου για τη συνέχεια, Λιανοτράγουδο ή αλλιώς Όταν στα μάτια σε κοιτώ, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του Μιχάλη Γκανά.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε από προηγούμενες εκπομπές, εμείς έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο shop, ένα e-shop, το 8ο shop, όπου εκεί διατίθεται μεγάλο μουσικό, πολύ, πολύ αξιόλογο και μουσικό υλικό, κυρίως σε LPs αλλά και βιβλία. Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε ένα βινήλιο που λέγεται Τραμπάλα, με ανέκδοτους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ο ερμηνευτής είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Από την Τραμπάλα λοιπόν θα ακούσουμε το Τσιφτετέλη, και εσείς, εάν έχετε χρόνο, διάθεση και χρήματα να ξοδέψετε, μπορείτε να μπείτε στο 8ο shop να κάνετε μια αναζήτηση στα συλλεκτικά LPs που έχουμε.

Ο Νίκος Γιώγαλας που ακολουθεί πάντα φλέρταρε με το έτσι το δημόδες τραγούδι και το λαϊκό, όμως πέρα από τις ενορχιστρώσεις τότε των πρώτων δίσκων του που ήταν έτσι πιο 80's η ήχη του, οι γραμμές του όμως μελωδικές, επειδή είναι βόρειος ο Νίκος, ήταν πάντα φλέρταραν, όπως πέχει στην αρχή, και με το δημόδες τραγούδι αλλά και με το λαϊκό. Γι' αυτό μάλλον έφερε τους Αχαρνείς και είπανε το «Η αλήθεια πονά» σε στίχη και μουσική του ίδιου. Οι Αχαρνείς πρεσβεύουν το λαϊκορεμπέτικο τραγούδι του τόπου μας.

0: τεράστιος Γιώργος Νταλάρας. Ο Γιώργος Νταλάρας που τον αγαπάμε εδώ πολύ στο 8ο, μας αγαπάει και εκείνος. Αν είναι να έρθεις από ένα δίσκο που βγάλαμε πρόσφατα, από ένα CD, σε μουσική του Κωνσταντίνου Βελιάδη και σε στίχους του Σταύρου Κουλιουμτζή, όταν σου τραγουδώ ο τίτλος, σωστά Βαγγέλη?
1: Και αρχίζω.
0: Και αρχίζω να σου τραγουδώ, χίλια συγγνώμη, θα το ψάξετε στο 8ο σοπ, αν θέλετε να το προμηθευτείτε. Για τη συνέχεια, Βασίλης Κουλά, Γιάννης Κορίζης, Βασίλης Κουλά, συγγνώμη, Γιάννης Κορίζης, έτσι, ο παλιός, ο γίγαντας, βοηθάει τον νέο τραγουδοποιό, του προδομένου το φιλί, σε στίχους και μουσική, του Δημήτρη Κορίζη και του Γιάννη Κορίζη.

μεγάλες φωνές δεν ξεχνιούνται ποτέ και είναι εκεί για να χτυπούν αναπεριόδους. Παντελής Θεοχαρίδης για τη συνέχεια, για αυτουνού του καλλιτέχνη τη φωνή μιλάω. Ήσυχη έξοδος, λόγια νότες. Όσο ήσυχος είναι και ο Παντελής Θεοχαρίδης, αλλά είναι τεράστιος. Λόγια και νότες λοιπόν του Χρήστου Καπούτσι, Παντελής Θεοχαρίδης, Ήσυχη έξοδος.

το επόμενο τραγούδι, και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες από όλα τα μέρη της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές του 8ου. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε να το απολαμβάνετε εσείς και οι ακροατές σας. Θάνος Ματζίλης, Δήμητρα Μωραΐτη, δύο νέοι ερμηνευτές που ευχόμαστε να κάνουν μεγάλη καριέρα. Σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη το τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Χιώτογλου, του μαέστρου της ορχήστρας Ρυθμός, όπως είπα πριν, Αγάπη μου.

ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει από το 8ο Music Group. Και για το επόμενο τραγούδι είχα τις ενστάσεις μου σε σχέση με τον τίτλο, αλλά ο καλλιτέχνης μου είπε ότι άστο αυτό το τίτλο, γιατί είναι αντίστροφη ψυχολογία. Τίποτα σπουδαίο λέγεται το κομμάτι. Εμένα ο τίτλος δεν μου αρέσει, με αποθεί. Το τραγούδι μου αρέσει πολύ, γιατί το λέει και η Βιολέτα Ίκαρη, έχει γράψει και μουσική ο Γιώργος Δημητρίου, στίχους ο Πόλης ο Κυριάκου. Ας ελπίσουμε ότι στο κοινό θα παίξει ρόλο η αντίστροφη ψυχολογία και θα ψάξει να το βρει και να τα ακούει συνέχεια.

Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ όμορφη φωνή, έναν ερμηνευτή με τεράστιες δυνατότητες, τον Αλέξανδρο Κούστα. Οι ιδέες γέρασαν, στίχους και μουσική του Χρήστου Ζάχου.

Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο!